0: πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδωτες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομοτηνής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γεια σου Κία.
3: Γεια σου Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα. Πέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
7: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
9: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
8: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
0: Καβάλα News. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Γεια σου Κία.
5: Γεια σου Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ. Kia. Movement that
6: inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδωτες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομοτηνής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
11: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
10: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
12: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
13: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
12: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
13: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
12: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
13: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
12: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
13: Τηλέφωνο 25920 62 472.
12: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

This is all very confusing.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
10: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
14: I love the ocean too. How it's painted green and blue. In my recurring dreams of you. Oh, wake me now. Oh, wake me now. We're better when we're fast asleep. When your eyes keep from my fragrant sheets. It's that innocence I want to keep.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
8: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
12: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
12: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: I get those goosebumps every time.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
2: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
3: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
4: Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
5: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: τακτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
15: Kavala News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
15: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Σε θέλω για μια ζωή.
11: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
10: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
11: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
12: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
15: Τηλέφωνο 2592-062-472.
14: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
16: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
17: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
16: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
18: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
19: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-043-020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ναι.
0: Μια διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα σε κάποιες χώρες που ξέρουν γιατί και ποιους και πόσο
1: μπράβο.
0: Τους τιμωρούν και καλά κάνουν.
1: Πόσο καλά το λες.
0: Από τέλος πάντων κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν, ας πούμε, μια οριζόντια έτσι ιστορία. Δηλαδή όλοι το ίδιο.
1: Όλοι το ίδιο.
0: Μα
1: ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα αυτός που βγάζει λίγα με αυτόν που
1: καλά
0: βγάζει τα πολλά.
1: Καλά τους κάνουν.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί λέμε, μιας και έρχεται και τριήμερο και ανήκει ο καιρός και τα ταξιδάκια σιγά σιγά με το αυτοκίνητο και οι εκδρομούλες.
1: Αφορμή θέλουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί. 120.000 ευρουλάκια για μια απλή κλίση, υπέρβαση ταχύτητος.
1: 120 τι?
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Παπα.
0: Πιάστηκε, λέει, να τρέχει με 59 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν μόλις 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τέλεια.
0: Ήταν επάνω, δηλαδή 29 χιλιόμετρα. Στη Φιλανδία έγινε αυτό. Στη Φιλανδία οι παραβάσεις, λέει, του ορίου ταχύτητος που ξεπερνούν τα 20 χιλιόμετρα ανά ώρα θεωρούνται σοβαρές και πρόσεξε. Το ύψος του προστίμου συνδέεται άμεσα με το εισόδημα του παραβάτη.
1: Μηδέν θα έπαιρνα σε όλες μου τις κλήσεις εγώ, λοιπόν, αυτό έχω να σου πω.
0: Είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Άλλο ένας ο οποίος τα έχει χοντρά.
1: Βεβαίως. Να πονέσει.
0: Έτσι. Και άλλος ένας τώρα ο οποίος έχει ένα μισθό, ας πούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρόστιμο πέφτει. Αλλά πέφτει ανάλογα με αυτά που βγάζεις, φίλε.
1: Τέλεια. Και εκείνοι ξέρουν πόσα βγάζουν, όχι σαν
0: ο παραβάτης, 79 ετών, ο Anders Wicklow, αν το λέω σωστά στα φιλανδικά. Είναι ιδρυτής της πολύ μεγάλης Wicklow Holding AB, τεράστια επιχείρηση, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 350 εκατομμύριων ευρώ.
1: Α, μα είδες, τα 120 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα, σου λέει 350 εκατομμύρια βγάζεις. Τι να σου βάλουμε τώρα, 5.000 πρόστιμο που
1: αυτό
0: βάζουμε
1: είναι
0: στον άλλον.
1: Πάρε τα 120.
0: Πάρε 120 το κεφάλι.
1: Είδες.
0: Όμως δεν είναι το υψηλότερο αυτό.
1: Όχι.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ προστίμου σημειώθηκε το 2010 στην Ελβετία.
1: Έλα.
0: Τότε ένας Σουηδός οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο $1 εκατομμυρίου.
1: Όχι, αστεία λες.
0: Αφού εντοπίστηκε να τρέχει με 290 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη των 120 χιλιόμετρων.
1: Όταν λες έτρεχε, πετούσε χαμηλά, ναι, αυτός, δεν έτρεχε.
0: Όπως και στη Φιλανδία, έτσι και στην Ελβετία, η περιουσιακή κατάσταση του δράστη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής ποινής. Ο Σουηδός
1: τάχει. Πάντως μια καλή λύση για το δικό μας το πρόβλημα εδώ είναι να στείλουμε,
0: ναι,
1: καμιά 500.000 Φινλανδία,
0: ναι,
1: καμιά 500.000 Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι οι δρόμοι σούζα, δεν θα κινείται κανένας.
0: Οδηγούς εννοείς.
1: Οδηγούς.
0: Α, εντάξει. Να ξαναγυρίσουν όμως.
1: Να ξαναγυρίσουν μετά προφανώς.
0: Εντάξει.

0: Τι? Στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Για πες.
1: Έχω θρίλερ.
2: Αμά, τι σε έχει πιάσει αυτή τη βδομάδα, παιδί μου, άνοιξη είναι. Βάλε ένα πιν.
1: Λέμε όλο ένα γλυκά, ροζουλί. Ένα ροζουλί, τι να το κάνεις, μαύρο μαυρίλα.
2: Ένα ανοιξιάτικο, ένα κάτι.
1: Θα σου βάλω Russell Crowe τώρα.
2: Ναι. Κάνεις κοντράστες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο εξοργισμός.
2: Είμαστε όλη μέρα στο...
1: Με συντρελή χαρά.
2: Ναι. Το βράδυ λίγο. Έτσι. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, Nova Cinema.
2: Μάλιστα.
1: Ταινία που θα παιχτεί σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: The Exorcism, ο εξορκισμός. Russell Crowe παίζει.
2: Α, είναι το καινούργιο.
1: Και ναι, και ο Ryan, όχι το παλιό, όχι ναι. Εξορκιστής, ο εξορκισμός.
2: Α, μάλιστα.
1: Και είναι ένας παρικμασμένος ηθοποιός,
2: ναι.
1: Ο οποίος κάπως τρελαίνεται, να το πω έτσι. Μάλιστα. Η κόρη του φοβάται.
2: Μάλιστα.
1: Και ψάχνει να βρει αν τελικά ο πατέρας της είναι όντως τρελός ή έχει δαιμονιστεί, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
2: Okay.
1: Και μ' αρέσει εμένα ο Russell Crowe.
2: Ναι.
1: Και έτσι τώρα που είναι σαν γιουβαρλάκι, μ' αρέσει.
2: Το τραβά το θρίλερ.
1: Το τραβά το θρίλερ η ψυχή μου εμένα.
2: Καλά, εντάξει.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα, εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει.
1: Και ήρθε και το κορίτσι μας. Γεια σου, Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σας, παιδιά, είμαι καλά.
1: Τη βγάζουμε καθαρή, τι γίνεται?
0: Έχω μία είδηση από το Epirus Post.
1: Ναι.
0: Που ήθελα να φέρω. Έχει να κάνει με τα ψάρια που βρέθηκαν νεκρά στη λίμνη Παμβότιδα. Μια εντελώς δική του σχεδόν ιδυλιακή πραγματικότητα για την κατάσταση της Παμβότιδας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου την ώρα που εκατοντάδες νεκρά ψάρια επέπλεαν στα νερά της. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της λίμνης τέθηκε επιτάπητος με τις απαντήσεις της ηγεσίας της περιφέρειας να αφήνουν άφωνους όσους παρακολουθούν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Παρά τις επιστημονικές μελέτες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ο Περιφερειάρχης έχει τη δική του άποψη, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση με κατηγορηματικό τρόπο ότι η λίμνη είναι πεντακάθαρη. Για να στηρίξει το επιχείρημά του, ανακάλεσε μελέτες από την εποχή που ήταν νομάρχης, υποστηρίζοντας ότι ο βυθός δεν έχει οργανικά φορτία, σε αντίθεση με όσα έχουν υποστηριχθεί κατά καιρούς από επιστήμονες. Μάλιστα, προανήγγειλε παρεμβάσεις στην Αμφιθέα, όπου το ανάχωμα θα σπάσει για να δέχεται η λίμνη τα νερά που περισσεύουν από τη Δραμπάτοβα. Όσο για το ενοχλητικό θέμα των εκατοντάδων νεκρών ψαριών, ο Περιφερειάρχης απέκλεισε με τα βδελιγμίας την έλλειψη οξυγόνου, χαρακτηρίζοντάς την ως αυθαίρετο συμπέρασμα και παρέθεσε τρεις δικές του θεωρίες. Τα λίμματα, είτε επειδή κάποιες περιοχές δεν έχουν συνδεθεί στο αποχετευτικό, είτε λόγω βλάβη σε κάποιο αλλιοστάσιο, οι ψαράδες, τα ψάρια πεταλούδες μπορεί να έπεσαν σε δίχτυα και επειδή δεν έχουν εμπορική αξία, οι ψαράδες τα ξαναέριξαν νεκρά στη λίμνη. Η ευαισθησία του είδους τόνισε ότι πεθαίνουν μόνο οι πεταλούδες, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το μέγεθος της καταστροφής. Είναι προφανές ότι η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την πολιτική ρητορική μεγαλώνει επικίνδυνα. Όταν η λίμνη μιλάει με πολλούς τρόπους, το να επιμένει κανείς ότι είναι πεντακάθαρη είναι απλά άρνηση της πραγματικότητας.
1: Δεν το πήρε το μέμο ο υπεύθυνος εκεί, έτσι? Ό,τι ήθελε, έλεγε.
0: Να.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε, θα είναι blockbuster φέτος.
1: Ω, κανονικά. Και καλά θα κάνει, δηλαδή.
0: Και μιλάμε για το Διάβολος φορούσε Πράδα, νούμερο 2. Όμως θα πούμε κάποια πραγματάκια για το νούμερο 1.
1: Για πες μου.
0: Τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να ακούσω.
0: Έτσι, να μιλάμε σιγά σιγά για την ταινία.
1: Ε, μπράβο.
0: Να σου πω λοιπόν ότι τα δικαιώματα από το βιβλίο της Λόρεν Βάισμπεργκ,
1: ναι,
0: τα αγόρασε η παραγωγός εταιρεία πριν καν τελειώσει το βιβλίο.
1: Έτσι μπήσανε, σου λέει κάτι Vogue, κάτι Unwindow.
0: Ναι, σου λέει εδώ τώρα μιλάμε.
1: Έχει
0: για...
1: Έχει φαΐ.
0: Α, βέβαια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο ρόλος της Emily Blunt,
1: ναι,
0: δεν ήταν να είναι Βρετανίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ένα Αμερικάνα.
0: Ναι. Αλλά η προφορά της όμως
1: ήταν τόσο καλή, τόσο και καλή
0: και τόσο έτσι αγγλοσαξονική
1: και χαρακτηριστική,
0: έτσι, που τελικά χτίσανε όλο το ρόλο πάνω στο να είναι Αγγλίδα.
1: Τέλειο.
0: Βρετανίδα, ε.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα έχουμε και Μαναφούκι.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, ο τύπος.
1: Ο Στάνλι Τούτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τέλειος τύπος αυτός. Ναι, κάνει και μαγειρική.
0: Τι ρόλος, ε.
1: Τρομερός.
0: Που παίζει το διευθυντή του Runaway, ναι, του περιοδικού, ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε. Στα γυρίσματα γνώρισε την Emily Blunt.
1: Ναι.
0: Και ήταν οι συμπροταγωνιστές. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάπου εκεί βρέθηκε και η αδερφή της.
1: Α.
0: Την είδε ο τύπος.
1: Την είδε ο Στάνλι Τούτσι, την αδελφή της.
0: Αμέ.
1: Και.
0: Την παντρεύτηκε.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Αυτά είναι οικογενειακές σχέσεις το κάνουν.
0: Αυτό είναι. Ωραίο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, όπως μεταδίδει το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων IRNA και επιβεβαίωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι. Η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν. Στη δημοσιότητα δόθηκε το μανιφέστο της ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα για τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, τίποτα δεν είναι όπως πριν. Είναι η εποχή της μεγάλης ανατροπής και η ώρα της σύγκλησης των τριών ρευμάτων της αριστεράς. Τόνισε ότι η κυβερνός αριστερά δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση του κόσμου της εργασίας, στη μείωση των ανισοτήτων, στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην αναδιανομή των εισοδημάτων, στην εξάλληψη των έμφυλων, φυλετικών και κοινωνικών διακρίσεων, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Υπερασπίζεται τα δημόσια αγαθά, την ενέργεια, το νερό, το περιβάλλον ως θεμέλια συλλογικής ασφάλειας, ενώ προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Νέα Πέραμο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά. Ένα άτομο τραυματίστηκε από το ατύχημα. Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη, αρχίζει τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία, Πόλη, Γη, Ουρανός, στο δικό σου φως.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 14 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 13. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Ανατολική-βορειοανατολική άνεμη έως 5 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
6: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
16: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
17: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με.
18: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα σου πω κάτι που με συγκίνησε όταν το διάβασα.
1: Εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να πω «Α, τον ήξερα κι εγώ».
0: Όχι, τον ήξερες.
1: Ναι, με τον Γιώργο, το 1982 αν θυμάμαι καλά, ναι, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όταν ξεκίνησε το «Κάθε μέρα παντού»
0: στην ΕΡΤ.
1: Ήμουνα κι εγώ τότε.
0: Τον ήξερες από τότε.
1: Ναι ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε, για πες.
0: Λοιπόν, 28 Απριλίου του 1992 ήταν η πρώτη μέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Ναι, πραγματικά. Έγραψε ιστορία.
0: Έτσι. Και έδειξε αυλαία 4 Ιουλίου του 2025. Μία, ναι, από τις μακροβιότερες εκπομπές με έναν εξαιρετικά γλυκό άνθρωπο.
1: Εκείνο που θυμάμαι από τις πρώτες μέρες του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν, ναι, όταν έγιναν οι σεισμοί στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε συνεργείο της ΕΡΤ και εγκαταστάθηκε εκεί,
0: ναι,
1: προκειμένου
0: να βγαίνει live.
1: Να βγαίνουν από εκεί live τα πράγματα.
0: Άκου τώρα.
1: Ακόμα και εκεί πρώτος.
0: Εντάξει, μας
1: λείπει. Καλή τώρα.
0: Καλή τώρα.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πράγματι, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων. Και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Λόρενς Γκραφ, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία,
0: στο ορυχείο, έτσι. Σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήραν.
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Γκαλάρα, ρίζο, το σφάλμα, τσαλιγοπούλου, τσοπαναρέιδη, υπόγεια ρεύματα, λοκομόντο, σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
13: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
14: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Kavala News
14: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Kavala News στους 102,8.
15: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Όχι, okay, έχουμε live σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, όλη αυτή τη βδομάδα οι ενότητες της εκπομπής είναι αφιερωμένες στη Lady Gaga.
1: Ωραία και μπράβο μας.
0: Και θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί τη Lady Gaga εκατομμύρια ανθρώπων και στην χώρα μας την ξέρουμε από το Abracadabra, το Poker Face, το Bad Romance παλιότερα κτλ. Δεν ξέρουμε όμως τι εκπληκτικά πράγματα έχει κάνει.
1: Αλήθεια είναι. Και πολύ καλή μουσικός.
0: Ναι, και performance.
1: Και performance, τρομερή.
0: Ναι, φοβερή λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα live που έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Με μια συγκλονιστική της ερμηνεία, πραγματικά Άννα μου. Στην τελετή έναρξης των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων το 2015 στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού.
1: Α, στο Μπακού, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε
1: είχε
0: αυτό.
1: Είχε πάει η Lady Gaga στο Μπακού.
0: Την είχανε, ήτανε το main event, ας το πούμε έτσι, στην εναρκτήρια τελετή, που όπως ξέρεις υπάρχει ένα σούπερ καλλιτέχνης ο οποίος λέει ένα
1: τραγούδι. Τα πρώτα,
0: ναι. Θα την ακούσουμε σε μια εκπληκτική ερμηνεία του Imagine.
1: Και John Lennon.
0: John Lennon με το πιάνο της. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε βέβαια το Imagine, ένα κατεξοχήν τραγούδι για την ειρήνη. Βέβαια. Το οποίο αν μη τι άλλο.
1: Μήπως και φέτος να πάει να το τραγουδήσει πουθενά.
0: Θα πρέπει να το τραγουδάνε όλοι.
1: Μην το ζητάς κάθε μέρα να σου το τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, το Τζον Λένον, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι ξέρετε, οι στίχοι είναι της Γιώκο Όνο οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: you, Bako. Congratulations. Have a wonderful game.
1: Εντάξει, ήταν τρομερή, έτσι.
2: Συγκλονιστικό να το τραγουδάς αυτό σχεδόν ακαπέλα.
1: Βέβαια.
2: Παίζοντας μόνο πιάνο. Εσύ.
1: Και να γεμίζεις τόσο πολύ τον ήχο σε ένα τεράστιο στάδιο, έτσι.
2: Φίλε, εντάξει. Λοιπόν, μπράβο της. Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τελειώσαμε.
2: Πάμε...
1: Δεν πειράζει, υπάρχει το αύριο πάλι.
2: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους και όλους εσάς που ήσασταν παρέα μας και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και yeah. μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζει πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Επιπλέον, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Το μέτρο ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας στις απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Με την επισήμανση 4 βασικών απαγορεύσεων και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο, το πυροσβεστικό σώμα άνοιξε χθες επισήμως την αντιπυρική περίοδο για το 2026. Μεταξύ αυτών, η απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων. Ο ΣΕΓΑΣ και η ΑΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, το Δήμο και το Επιμελητήριο, διοργανώνουν αύριο στις 9 το πρωί το Run Greece Καβάλα 2026. Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Καβάλας, πάνω από 1.000 άτομα έχουν κάνει εγγραφή για τους αγώνες της διοργάνωσης. Μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας αφιερωμένη στην Κωνσταντινούπολη ξεκινά τη Δευτέρα 4 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ το 10ο φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την καρδία Πόλη Γη Ουρανό στο δικό σου φως.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Για την έκτη αγωνιστική των play-out της Super League παίζουν στις 5 Πανατολικός Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθερούπολης με τον Αθλητικό Σύλλογο Κομωτινής για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 σε νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμη βορειοανατολική 4-6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
2: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
16: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλωσορίσατε.

Την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη, σε νούμερο ένα, πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει Dot και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Dot, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
10: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
10: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran, Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Καταρμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξη στο καλύτερό της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξαφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους, προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες. Είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο υπογραμμίζει πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Με την επισήμανση 4 βασικών απαγορεύσεων και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο, το Πυροσβεστικό Σώμα άνοιξε την αντιπυρική περίοδο 2026 την 1η Μαγιά. Μεταξύ αυτών, η απαγόρευση καύσης υπολοιμάτων. Ενθουσιασμένη με τη συνεργασία της με τον Όμιλο Κουρτίδη, δήλωσε η πρώην Υπουργός Τουρισμού και πρώην Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκο, από την Καβάλα όπου βρέθηκε. Παγώνει όλο το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας για το Run Greece 2026 που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή. Πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Τα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα στις 2 το μεσημέρι για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Δείτε τα αναλυτικά στο kavalanews.gr.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Για την έκτη αγωνιστική των play-out τη Super League παίζουν στις 5 Πανετολικός Κηφισιά, στις 5.30 Πανσεραϊκός Λάρισα και στις 7.30 Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Σήμερα στις 7 το απόγευμα στο κλειστό της Ελευθερούπολης ο κρίσιμος αγώνας της Ελευθερούπολης με την Κομωτινή για τα ημιτελικά των play-off της National League 1. Η Ελευθερούπολη προηγείται με 2-1 στις νίκες και αν κερδίσει θα προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Γεια σου Κία.
7: Γεια σου Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 25920 62 472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
25: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
26: Ακούστε μας ζωντανά.
25: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
26: Από το e-Pavla Radio.
25: Από το live24.gr.
26: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
27: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
28: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
30: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
31: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
30: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
31: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που μοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα στο Berklee, διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει, έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Στο τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος εδώ στα μέρη μας, και έχω να απαντήσω ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο που τους βολεύει, γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ, αληθινό που συμβαίνει?

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
11: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο, κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα ακριβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30%. Από ό,τι διαβάζω εδώ, και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

Η Μαντόνα επιστρέφει σε λίγο καιρό, σε αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν. Σε επιστολή του προς το Κογκρέσο υπογραμμίζει πως συμμορφώνεται με την νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από τον Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει την μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών. Με την επισήμανση 4 βασικών απαγορεύσεων και προειδοποιήσεις προς τους πολίτες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην Ήπεθρο, το πυροσβεστικό σώμα άνοιξε χθες, 1 Μαγιά, την αντιπυρική περίοδο για το 2026. Μεταξύ αυτών η απαγόρευση καύσης υπολειμμάτων. Ενθουσιασμένη με τη συνεργασία της με τον Όμιλο Κουρτίδη, δήλωσε η πρώην Υπουργός Τουρισμού και πρώην Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου. Παγώνει όλο το παραλιακό μέτωπο της Καβάλας για το Run Greece 2026 που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή. Πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Τα κυκλοφοριακά μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα στις 2 το μεσημέρι για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων. Δείτε αναλυτικά στο kavalanews.gr.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Poulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
8: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
7: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
9: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότε πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 2592062472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
17: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
18: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιά του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off The Wall του Michael Jackson, κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μια εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αμφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Τζαφάρ Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό στράπλες φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Τζάνετ Τζάκσον πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, η Πάρις. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης, η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Diana Ross, που ήταν το είδωλο του Michael Jackson για πολλά χρόνια. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως με τα θανάτιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson είναι το Escape. Από όπου ακούμε...

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία. Εννοείται, εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Moon Amour. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Στα 23 του χρόνια ο Σον Μπέλ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Rick Astley επέστρεψε με νέο σίγγλ την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you. Και θα ακούσετε στη συνέχεια τι θα σας θυμίσει.

Ακριβώς αυτό σας θύμισε. Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Water Boys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Second The Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσα ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνη, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
3: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
2: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
4: Γεια σου, Κία.
5: Γεια σου, Πάνο.
4: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
5: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
4: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
5: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
6: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistik Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Sistik Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Καβάλα News
1: 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
4: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ιαν Οίκον μαζί με τη Μαρία Σλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα, Discover Me.

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Spider-Man ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Να προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Nicolas Cage. Αγαπημένος Nicolas Cage, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 80.

Παλιό και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Σισι Κάτς από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Μισελ Ντελούζ έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι που μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε, είχε βάλει και στοιχήματα κιόλα στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου, το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Χάντριξ είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το δίαιρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
14: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
14: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
14: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
13: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
13: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
14: Τηλέφωνο 25920 62 472.
13: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Με την Τουρκία να επικαλούμεθα το διεθνές δίκαιο και καλά κάνουμε. Και σε όλη μας την άλλη συμπεριφορά στην περιοχή να έχουμε ταυτιστεί με όσους του έχουν κυριολεκτικά κομμυροτοποιήσει.
18: Και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία ακόμη και χώρες, φίλε Πάρη, που έχουν θεωρηθεί και δικαίως έχουν θεωρηθεί ως ακραία φιλοϊσραηλινές, όπως η Ιταλία, έτσι, η οποία μαζί με τη Γερμανία.
17: Η Ιταλία
18: λοιπόν για την περίπτωση αυτή, και όχι μόνο για την περίπτωση αυτή, για την περίπτωση αυτή, διαμαρτυρήθηκε εντονότατα, είπε ότι καταδικάζει την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου εκ μέρους του Ισραήλ, απέτησε την τάχιστη απελευθέρωση των ακτιβιστών που είχαν συλληφθεί από τους Ισραηλινούς, ενώ η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε αυτοσυγκράτηση. Από ποιον? Λες και είχαμε μία διελκυστίδα ανάμεσα σε δύο διαφορετικές χώρες και συμβουλεύει αυτοσυγκράτηση. Πραγματικά δυσκολεύεσαι και να πιστέψεις αυτά που ακούς και διαβάζεις αφενός, αλλά δυσκολεύεσαι και να κατανοήσεις τι ακριβώς ευελπιστούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πιστεύουν αλήθεια σε αυτή την πεδαριώδη εκδοχή πως ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου και πρέπει να λέω ναι οτιδήποτε και αν κάνει? Ποια ερμηνεία δίνεις αυτό?
17: Το θέμα είναι ότι δεν λέει μόνο ναι. Εγώ, όπως και κανένας λογικός άνθρωπος, δεν υποστηρίζω να τσακωθούμε το Ισραήλ.
18: Ναι.
17: Αλλά αυτό το πράγμα που υπάρχει με το Ισραήλ, το οποίο να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ότι δεν είναι αμυντική συνεργασία, και να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Είναι μια εταιρική σχέση, η οποία έχει αποδειχθεί και εξαιρετικά ετεροβαρής, γιατί καλό θα είναι κάποια στιγμή να φωνάξει η αντιπολίτευση τον κύριο Δέρια στην Βουλή και να μας απαριθμίσει τι έχουμε αγοράσει από το Ισραήλ τα τελευταία χρόνια.
18: Ναι.
17: Γιατί εδώ ζούμε και μια άλλη έτσι, πραγματικότητα λίγο περίεργη. Πληροφορούμεθα από διάφορα φιλικά μέσα της κυβέρνησης για εξοπλιστικές αγορές που προκύπτουν από πουθενά. Δεν ξέρω που συζητήθηκαν αυτά τα θέματα, από πού προέκυψε η ανάγκη για αυτές τις αγορές, γιατί όλες αυτές οι αγορές γίνονται από το Ισραήλ, έχει τόσο καλά όπλα το Ισραήλ. Πιθανό να έχει, αλλά να μας εξηγήσει κάποιος τι σχέση είναι αυτή που έχουμε αναπτύξει.
18: Ναι.
17: Λοιπόν, και δεν μπορεί από την άλλη η Ελλάδα να εμφανίζεται τόσο δραστήρια στα θέματα που έχουν να κάνουν με το Ισραήλ και την ίδια ώρα να βγάλει τη μουδιά για ό,τι γίνεται στην Κάσο, ας πούμε, στην Ασφάλεια. Άρα πού είναι η εξασφάλιση που έχουμε από την καλή μας σχέση με το Ισραήλ? Με την Τουρκία δεν βγάζουμε τη μουδιά. Και η κατάσταση είναι τουρκικά. Το ότι δεν το αναπαράγουν το θέμα τα λεγόμενα συμβατικά, συστημικά, πες το όπως θέλουμε, σε ενημέρωση, δεν σημαίνει ότι υπάρχει. Η κατάσταση δεν είναι καλή. Το τελευταίο επιχείρημα που είχαν όσοι υποστήριζαν αυτή τη φοβερή διακήρυξη των Αθηνών, την υπέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, έχει εξαφανιστεί. Έχουμε παραβιάσεις και στον αέρα πλέον.
18: Ναι.
17: Και πάλι στα σοβαρές. Λοιπόν, άρα πού έχει ωφελήσει ακριβώς η σχέση μας με το Ισραήλ? Για να μην πάω στην κουβέντα που ορθώς έχουν ανοίξει κάποιοι αναλυτές και συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ότι υπάρχει μια ανησυχία για μια πιθανή εργαλειοποίησή μας στην κόντρα που τουλάχιστον σε ελεκτικό επίπεδο έχουν Ισραήλ και Τουρκία, και λέω τουλάχιστον σε ελεκτικό, γιατί εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να το σκεφτούν όλοι αυτοί οι υπερπατριώτες που έχουν καταναλώσει, όπως είπα, αυτό το αφήγημα μέχρι τέλους, ότι στη Συρία, για παράδειγμα, είδαμε ότι Ισραήλ και Τουρκία συνεργάστηκαν μια χαρά.
18: Ναι, γιατί είχαν κοινό στόχο να πέσει το καθεστώς του Άσαντ. Και νομίζω πως με τη συμφωνία του Πορισιού μια χαρά βολεύτηκαν και οι δύο. Οι Κούρδοι πάλι βγήκαν οι χαμένοι.
17: Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Μην βρεθούμε ξαφνικά στο ρόλο των Κούρδων.
18: Να προσθέσουμε κάτι, Πάρη, μιας και το ανέφερες.
17: Ναι.
18: Την σύμπλευση των δύο χωρών υπέρ του Αζερμπαϊτζάν και σε βάρος της Αρμενίας στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Για δικούς λόγους του καθένα. Έτσι δεν είναι? Έτσι.
17: Ναι. Και την ενεργειακή τροφοδοσία του Ισραήλ μέσω Τουρκίας.
18: Ακριβώς.
17: Δεν μπορεί να τρώμε τώρα να μάθει αυτά τα παραμύθια, ας πούμε, προς Θεού. Βεβαίως, να έχουμε καλή σχέση με το Ισραήλ, παραλαμβάνω, δεν χρειάζεται να τσακωθούμε. Αλλά εδώ πλέον δεν είναι σχέση συνεργασίας, εδώ είναι σχέση προτεκτοράτου.
18: Και όταν βλέπεις χώρες που θέλουν και δικαίως να επικαλούνται το διεθνές δίκαιο να τηρούν αποστάσεις από το Ισραήλ όπως δεν έκαναν παλιότερα για συγκεκριμένους λόγους, είναι τουλάχιστον ανεξήγητο η Ελλάδα, η οποία βλέπει το Ισραήλ να κάνει περίπου τα ίδια, για να μην πω σε αξιοθαύμαστο βαθμό τα ίδια με εκείνα που έχει χρεωθεί η Τουρκία στην Κύπρο, δηλαδή καταστρατήγηση των αποφάσεων του ΟΗΕ, πρώτον. Δεύτερον, προσπάθεια νομιμοποίησης τετελεσμένων κατοχικών. Και τρίτον, αξιοποίηση του επικισμού προς νομιμοποίηση των τετελεσμένων. Δεν είναι δυνατόν να λες δεν τα βλέπω όλα αυτά ή πιστεύω ότι το διεθνές δίκαιο είναι à la carte και μπορεί εγώ να το επικαλούμε απέναντι στην Τουρκία, αλλά είναι μια χαρά όταν το Ισραήλ κινείται στα πλαίσια της λογικής του μεγάλου Ισραήλ, για να βάλουμε και την παράμετρο του αναθεωρητισμού στην πολιτική αυτής της χώρας, έτσι δεν είναι?
17: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Κι όμως όλα αυτά τα βλέπουμε, τα ζούμε και ξέρεις, το δυσάρεστο είναι ότι ο λογαριασμός κάποια στιγμή θα έρθει και δεν θα τον πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης και το επιτελείο, θα τον πληρώσει η χώρα.
18: Έτσι είναι, έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάρη, για αυτές τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Καλή δύναμη.
17: Εγώ, για χαρά.
18: Ήταν ο συνάδελφος Πάρης Καρβουνόπουλος. Πάμε τώρα στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωκομματικό σκηνικό. Ένα σκηνικό εντός του οποίου πιθανότατα θα διαδραματιστούν και νέα επεισόδια. Καθώς ξεχυλίζει ο θυμός εναντίον των μη εκλεγμένων αρχοντόπουλων που έχουν γίνει υπουργοί. Αρχοντόπουλα, η ορολογία του βουλευτού κυρίου Βλάχου, έτσι. Ένα σκηνικό επίσης, φίλες και φίλοι, που μοιάζει με βουλευτικό δικαστήριο, στο εδόλιο του οποίου κάθεται το ίδιο το λεγόμενο επιτελικό κράτος. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο αρμόδιος πολιτικός συντάκτης μας, ο Κώστας Αβόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Όντως αγεφύρωτο, φαντάζεται το χάσμα, μεταξύ βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και αρχοντόπουλων, όπως είπες, και των επιτελικών.
18: Δεν το είπα εγώ, ο κύριος Βλάχος δεν το είπε. Σωστά, δεν θυμήθηκα. Σε αυτόν ανήκει η πατρότητα του όρου, ναι.
19: Όπως θύμησες, με αποτέλεσμα να ναρκοθετείται το σχέδιο της επανεκκίνησης που φιλοδοξεί να εκπονήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφετηρία το συνέδριο της 15ης Μαρτίου. Οι αντάρτες της περιφέρειας Διονύση, που οι ίδιοι δηλώνουν ανησυχούντες και όχι αντάρτες, παραμένουν στην πρίζα μετά την επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να υψώσει ομπρέλα προστασίας στα Αρχοντόπουλα, στον Άκη Σκέρτσο και άλλους έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς. Τελευταία του αναφορά, μάλιστα, του Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι άλλες υποχρεώσεις της κυβέρνησης, άλλες υποχρεώσεις της Βουλής, ερμηνεύτηκε από τους δυσαρεστημένους βουλευτές ως μήνυμα ώστε να κάτσουν στη γωνιά τους ή στα αυγά τους, καθώς οι ίδιοι επικρίνουν δημόσια ή υπόγεια το μοντέλο λειτουργίας της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης άλλωστε δεν δείχνει διατεθειμένος να εισακούσει τα μηνύματα και τις διαμαρτυρίες που προέρχονται από το εσωτερικό της παράταξης και αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη δημόσια επιστολή των 5 βουλευτών στα Νέα. Και το πρώτο σχετικό σήμα της ακαμψίας που του αποδίδεται δόθηκε από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο με το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη ότι όσοι βλέπουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε όλοι μία οικογένεια. Είναι ενδεικτικό πάντως ότι κατά ορισμένες εκτιμήσεις τον έντονο εκνευρισμό του Πρωθυπουργού έχει προκαλέσει το γεγονός ότι η επιστολή των 5 γαλάζιων βουλευτών έδωσε πατήματα στα κόμματα της αντιπολίτευσης ώστε να βάλουν κατά της κυβέρνησης. Δεν είναι λίγοι πάντως και εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκλαμβάνει αυτές τις συντονισμένες αντιδράσεις ως προσωπική υπονόμευση. Σε αυτό το φόντο λοιπόν, πολυάριθμα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας διακρίνουν τον κίνδυνο της μη επανεκλογής τους, Διονύση, με αποτέλεσμα να βγαίνουν στο αντάρτικο για τα μάτια των απογοητευμένων ψηφοφόρων τους. Άλλωστε και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας, όπως και άνοδο των δικτών της δυσαρέσκειας των πολιτών. Η πρόσφατη λοιπόν κόντρα στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του εξωκοινοβουλευτικού υφυπουργού υποδομών, του Νίκου Ταχιάου, και του βουλευτή Θεσπρωτείας Βασίλη Γιώργιακα για τη μη ολοκλήρωση οδικού άξονα στην Ιγουμενίτσα εκλαμβάνεται ως προανάκρουσμα για επόμενες εσωκομματικές αντιπαραθέσεις. Κοινοβουλευτικά στελέχη προειδεάζουν για καταιγισμό ερωτήσεων και παρεμβάσουν για ζητήματα που προκαλούν δυσαρέσκεια στις περιφέρειές τους, θέτοντας ουσιαστικά τους υπουργούς πρώτων ευθυνών τους. Η περίοδος που τρώγαμε όλο το ξύλο εμείς τελειώνει, διαμηνύουν οι βουλευτές της περιφέρειας σε δημοσιογράφους. που θεωρούν οι ίδιοι βουλευτές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο στενός κύκλος των συνεργατών του μένουν μακριά από το ρινγκ της καθημερινότητας. Ποια θα είναι τώρα η συνέχεια, Διονύση? Διάφορες πληροφορίες από τις γραμμές της κοινοβουλευτικής ομάδας αναφέρουν ότι τα επόμενα χτυπήματα ενδέχεται να αφορούν στις αδυναμίες στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει και το ζήτημα των απευθείας αναθέσεων ύψους 1,5 δις ευρώ που δόθηκαν από το δημόσιο σε ιδιωτικές συμβουλευτικές εταιρείες από το 2017. Mm-hmm. Παραπάνω πρωτοβουλίες, αν προχωρήσουν, θα συνυπογράφονται από 5 βουλευτές, ώστε ουδείς σε περίπτωση διαγραφών να επομιστεί τη ρετσινιά της αποστασίας. Μέχρι λοιπόν, Διονύση, την επόμενη Πέμπτη, οπότε και συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, το Μαξίμου ελπίζει να έχουν κατά κάποιο τρόπο κατατεθεί τα όπλα. Αν ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δώσει εγγυήσεις, έστω και τώρα, ότι έλαβε το μήνυμα, τότε ίσως επιβεβαιωθεί η ιστορική ρίση, η πολιτική και η ιστορική ρίση, ότι τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
18: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω, νομίζω ουδείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά, μόνο οι κασίες ίσως νοούνται, πώς ακριβώς επιχειρήσει το λεγόμενο σοκομματικό μασάζ το Μέγαρο Μαξίμου. Μήπως δηλαδή κάποια επιμέρους παραδεχθεί για να κατέβουν οι τόνοι. Αλλά το αξιοπρόσεκτο, Κώστα, είναι ότι εδώ στο στόχαστρο των βουλευτών, πολλών από ό,τι φαίνεται βουλευτών, έτσι, και κάποιοι εξ αυτών όπως ο κύριος Λοβέρδος, Γιάννης Λοβέρδος, εφημολογείται πως έχουν και ενδεχομένως να έχουν ακόμη πολύ καλή σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που εσχάτως δήλωσε, έτσι δεν είναι, πως είναι τουλάχιστον προβληματικό κάποιοι που δεν έχουν εκλεγεί να γίνονται υπουργοί και μετά να είναι εύκολο να εκλεγούν από την υπουργική θέση. Το αξιοπρόσεκτο είναι πως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα-δύο περιφερειακά παράπονα για κάποια θέματα επιμέρους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του επιτελικού κράτους, που είναι βασικό ιδεολόγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αφενός. Και από ό,τι μας είπες και εσύ, και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον, έχουμε και μια γκρίνια για τις απευθείας αναθέσεις, που οι ρίσσον παρόδο έχουν φτάσει να αντιπροσωπεύουν το 75 με 80% των συμβάσεων του ελληνικού κράτους. Κάτι που είναι επίσης ένας βασικός μοχλός της πολιτικής της κυβέρνησης στα οικονομικά, της πολιτικής δηλαδή διαχείρισης του δημόσιου χρήματος. Και φαντάζομαι πως από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης ορθώς προβληματίζεται, ίσως και θυμώνει, γιατί έχουμε να κάνουμε πλέον με σοβαρές αμφισβητήσεις, ανεξαρτήτως των κινήτρων του καθενός. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου. Είναι άλλο να ακούς γκρίνιας όπως ακούγαμε παλιότερα για τον τάδε υπουργό που διέωρησε το γιο του και μας εκθέτει και βάση περιπτώσει, και άλλο να λένε τόσοι πολλοί βουλευτές, ρε παιδιά, πιο επιτελικό κράτος, εδώ ο κόσμος πάμε στις κοινωνικές μας περιφέρειες και τρώμε ξύλο, γιατί κλείσαμε τα ΕΛΤΑ, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Έτσι δεν είναι?
19: Ακριβώς, εδώ μπορεί να δει κάποιος δύο αναγνώσεις, ότι οι ίδιοι βουλευτές τώρα που είναι στα κάγκελα και διαμαρτύρονται έχουν ψηφίσει όλες τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, έτσι, οι απορρυθμίσεις, ανάλογα με την οπτική του καθενός, που εκπορεύονται και εκπονούνται και υλοποιούνται από το επιτελικό κράτος. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι, όπως πολύ σωστά θέτεις, ένα γενικευμένο κλίμα δυσαρέσκειας που δεν περιορίζεται σε αυτούς τους 5 βουλευτές. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι άλλοι 5, την επόμενη φορά μπορεί να είναι άλλοι 5, και σε αυτή τη δεξαμενή δυσαρέσκειας έχουν μαζευτεί πολλοί πολλοί βουλευτές να συνυπολογίσουμε στους ανησυχούντες ή δυσαρεστημένους και εκείνους τους βουλευτές για τους οποίους ήρθε η ασυλία τους. Μιλάμε δηλαδή για μια γενικευμένη δυσαρέσκεια κυρίως βουλευτών της περιφέρειας που τρώνε το πολιτικό ξύλο λόγω της απαξίωσης της περιφέρειας, λόγω του αγροτικού, λόγω των κλείσιμων των ελληνικών ταχυδρομείων, λόγω τόσων τόσων παρεμβάσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνουν κάποιοι βουλευτές δημόσια και κάνουν λόγο περί αθηνοκεντρικού επιτελικού κράτους, με αποτέλεσμα να έχει απαξιωθεί η περιφέρεια. Μιλάμε δηλαδή για έναν γενικότερο προβληματισμό βουλευτών της περιφέρειας, που δεν ξέρουμε ακόμα τι απολύξεις θα έχει, τι ουρές θα έχει σε πολιτικό, ενδοκομματικό και εκλογικό επίπεδο.
18: Πάντως, χαριτολογώντας, Κώστα, θα μπορούσαμε να πούμε πως αν στο επόμενο χρονικό διάστημα δούμε κινήσεις βουλευτών αναπεντάδες, πέντε σήμερα, πέντε αύριο, δεν αποκλείεται το Μέγαρο Μαξίμου να εκπέμψει την ίδια διαμαρτυρία που είδαμε και εναντίον της κυρίας Κοβέση με τις δικογραφίες. Τι της στέλνεις λίγες-λίγες, δώσεις όλες μαζί να ξεμπερδεύουμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
19: Επειδή είσαι και μπασκετικός, εκτός από λάτρες του ποδοσφαίρου, πολλοί στη Νέα Δημοκρατία, από τους ανησυχούντες, χρησιμοποιούν τον όρο rotation στη διαμαρτυρία. Θα είναι πέντε τώρα, πέντε μετά, ξέρεις, υπάρχει μια ανανέωση στις πεντάδες.
18: Έτσι, με και εν πάση περιπτώσει, πόσες πεντάδες μπορεί να κατηγορήσει για κακοπιστία και υπονόμευση το Μέγαρο Μαξίμου? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, οκ.
19: Ακριβώς.
18: Ευχαριστούμε πολύ, Κωστά. Ευχαριστούμε πολύ.
19: Καλή συνέχεια.
18: Φίλες και φίλοι, αφήνουμε τώρα το κυβερνητικό στρατόπεδο και πάμε στην κεντροαριστερά. Για όσα συμβαίνουν σε αυτήν, θα μας ενημερώσει τώρα η αρμόδια πολιτική μας συντάκτρια, η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Έχει ανάψει η συζήτηση στην κεντροαριστερά. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διάλογος και με αφορμή της συνεργασίας, αλλά κυρίως μετά και τη νέα όθηση που έδωσε η δημοσίευση του μανιφέστου του Αλέξη του Τσίπρα χθες, του Ινστιτούτου του Αλέξη του Τσίπρα, χθες το απόγευμα. Όπως είχαμε γράψει και στην Αυγή της Κυριακής, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα δημοσιοποιόταν χθες. Το μανιφέστο αναφέρεται στη σύγκληση των τριών ρευμάτων, τη συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας, της ριζοσπαστικής αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας. Και έχει τίτλο «Η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής». Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς μηνών της ομάδας εργασίας θέσεων και υπό τον δόκτορα κοινωνιολογίας, τον Γιώργο Τσιακαντάρη. Το μανιφέστο μιλά για μια νέα σύνθεση στα αριστερά του πολιτικού σκηνικού, ικανή να ενώσει την κριτική του καπιταλισμού που άσκησε η ριζοσπαστική και η ανανεωτική αριστερά, την εμπειρία διακυβέρνησης που εφάρμοσε η σοσιαλδημοκρατία και την οικολογική σκέψη των πρασίνων. Οι τρεις αυτές δυνάμεις που δεν τοποθετούνται ασφαλώς, όπως αναφέρεται στο μανιφέστο, στο πολιτικό κέντρο, αλλά στα αριστερά του, καλούνται να ασκήσουν αριστερές πολιτικές αναδιανομής και ενίσχυσης των μη ευνοημένων και των μεσαίων στρωμάτων στα κέντρα και όχι στο περιθώριο των κοινωνιών. Ορισμένοι το καλούν αυτό διαχείριση, εμείς το ονομάζουμε επαναστατική αλλαγή. Είναι η σχετική επισήμανση. Τώρα έχει αρκετό διάβασμα. Είναι ένα μακροσκελές κείμενο.
18: Και διάβασμα και αντιπαραθέσεις έχουν αρχίσει προς αυτό. Λογικό είναι.
20: Αλίμονο. Είναι μια συμβολή που έχει και τις αντίστοιχες αντιδράσεις από όποιον το διαβάζει. Είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, χαρακτήρισε το μανιφέστο ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Στέργιος Καλπάκης. Πρόσθεσε ότι είναι μια πολύ θετική συμβολή και θεωρεί ότι καλύπτει μια πλειοψηφική πρόταση στον προοδευτικό χώρο με τη σύγκληση των τριών ρευμάτων. Δεν θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο ψηφοδέλτιο του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε ένα χώρο, ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, είπε ο γραμματέας του κόμματος, και θεωρεί ότι το μπαλάκι πλέον βρίσκεται στο γήπεδο του Σοκράτη Φάμελου. Είναι, ας πούμε, μια όθηση για πρωτοβουλίες. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη του Φάμελου, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια συμβολή στην ανασύνθεση και την ενότητα του προοδευτικού χώρου, καθώς και ότι θα πρέπει όλες οι προοδευτικές δυνάμεις να έχουν ένα κοινό σήμα, να υπάρχει μια ευρύτατη συνεργασία και ότι αυτό είναι και η πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο διάστημα. Το πρώτο βήμα είναι η διαμόρφωση ενός κοινού ψηφοδελτίου με σεβασμό στην αυτοτέλεια της κάθε ομάδας και με προγραμματική βάση, είπε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Νατάσα Εγκαρά, στο Μέγκα. Ως προς το μανιφέστο, είπε ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τις θέσεις και τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται είναι και στο σκεπτικό και στο πολιτικό υπόβαθρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάννης Ομπουλέκος, που τοποθετήθηκε και εκείνος σε δημόσια σε κανάλι, είναι ο μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, καλές οι διακηρύξεις, αλλά πρέπει να απαντήσουμε και στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Τη Δευτέρα το πρωί θα έχουμε ζωτική σημασία προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και είναι αποτέλεσμα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια πρόταση ομόφωνη για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η μπάλα δεν είναι μόνο στο δικό μας γήπεδο που κάνουμε το κάλεσμα. Όσοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό πρέπει να απαντήσουν και το γιατί. κρίσιμες παραλήψεις βρίσκει στο μανιφέστο του Ινστιτούτου ο βουλευτής και μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Οπολάκης, τις οποίες επισημαίνει και σε ανάρτησή του στα κοινωνικά μέσα. Αυτές αφορούν κυρίως τη ΔΕΗ και τη δικαιοσύνη, αλλά και άλλα ζητήματα, όχι μόνο αυτά. Αυτά είναι τα πιο κεντρικά. Ο Παύλος Οπολάκης τονίζει ότι η ενότητα των προοδευτικών δημοκρατικών αριστερών δυνάμεων πρέπει και θα υπάρξει όταν βασιστεί σε ένα πρόγραμμα που θα είναι κοινωνικά αναγκαίο, λαϊκά κατανοητό, σε σύγκρουση με την ολιγαρχία της διαπλοκής, εφαρμόσιμο στο σήμερα από μια αριστερή προοδευτική κυβέρνηση για να αλλάξει τους όρους της ζωής της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της νέας γενιάς.
18: Μάλιστα. Από πλευράς νέας αριστεράς είχαμε σχόλια.
20: Από ό,τι έχω δει ως τώρα, όχι. Δεν ξέρω αν μου έχει ξεφύγει κάτι. Όχι, δεν νομίζω.
18: Μάλιστα. Οκ. Okay. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση, Κατερίνα Μπραγιάννη. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου.
20: Καλή συνέχεια.

0: Φίλες και φίλοι, ακούτε το Σαββατιάτικο ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο κόκκινο. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Βασίλης Κουτούβαλη στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Και στη συνέχεια θα δούμε τα δύο πονεμένα ζητήματα που έχουν εξελιχθεί και σε μεγάλα αγκάθια για την κυβέρνηση. Τα εισάριθμα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
2: Παιχτάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο κόκκινο.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: να πω στην αγαπητή ακροάτρια, την Μάρθα.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστή 91 στην Ελευθερούπολη.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Kavala News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Ο κύριος Φουρθιώτης. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν παρακολούθηση του κυρίου Φουρθιώτη για λόγους που σχετίζονται με κατασκοπία, δεν υπήρχε κατασκοπία. Αυτό παραβιάζει την κοινή λογική, όπως καταλαβαίνεις, έτσι. Δηλαδή, αν εγώ διαπράξω ένα αδίκημα επειδή έχω συμφέρον, έχω κίνητρο και ταυτοχρόνως κάνω άλλα δύο αδικήματα, τότε σε ό,τι αφορά το πρώτο θα παραγραφούν και τα αδικήματα και θα ξεχαστεί και το κίνητρό μου, επειδή το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο ανήκουν σε άλλη κατηγορία. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Πραγματικά είναι αδιανόητα πράγματα.
14: Ναι, και τις αρχές τις δικονομικές,
13: δεν είναι,
14: της λογικής.
13: Το ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πούμε ότι ένας πρωτοετής της νομικής θα γελούσε με κάτι τέτοιο. Ένας νουνεχής άνθρωπος θα γελούσε.
14: Σωστά. Και σε κάθε περίπτωση, όταν ο ίδιος ο κ. Τζαβέλας έχει ομολογήσει την προσωπική του εμπλοκή, πώς είναι δυνατόν όλα αυτά που λες να τα κρίνει και να αποφασίζει αν θα ασκηθούν διώξεις. Γι' αυτό γράφουμε και στην αυριανή Αυγή ότι πλέον η Βουλή, αν το επιτρέψει, όπως είπαμε, η πλειοψηφία, θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να κάνει ό,τι δεν έκανε ο κύριος Τζαβέλας. Αλλά αυτή η διαδικασία θα υποστεί πολλά εμπόδια από τη Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι,
13: πάμε και στον ΟΠΕΚΙΠΕ όμως.
14: Να πούμε και αυτό, ότι ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για το αν θα κάνει δεκτό το αίτημα που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες για εξεταστική, είπε: θα περιμένουμε να το δούμε και θα απαντήσουμε. Άρα αφήνει ανοιχτό το σενάριο να επιχειρηθεί το μπλοκάρισμα του αιτήματος. Και εκεί πλέον θα μιλάμε για μια μεθόδευση που ξεπερνάει σε όλες μαζί τις προηγούμενες. Τώρα, μεθοδεύσεις θα δούμε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ήδη το μοναχικό δρόμο, παρότι είχε προσκληθεί από το ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί ένα κοινό αίτημα για προανακριτική για τους κυρίους Λιβανό και Αραμπατζή, και κατέθεσε ήδη από προχθές ξεχωριστό αίτημα για προανακριτική επιτροπή. Και αυτό το αίτημα, αλλά και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, που είναι σχεδόν έτοιμο από ό,τι μαθαίνουμε και θα κατατεθεί ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα λένε ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατά εξακολούθηση για τους δύο πρώην υπουργό και υφυπουργό, το 21, τον κύριο Λιβανόδη και την κυρία Ραμπατζή. Και εκεί πλέον υπάρχει το δεύτερο μείζον ερώτημα της περίοδου που θα δούμε μπροστά μας, αν το Μαξίμου έχει αποφασίσει να μπλοκάρει και αυτή την ποινική διερεύνηση, όπως είχε κάνει με τους Βορύδη και Αυγενάκη. Αλλά για να το κάνει αυτό πλέον, είναι ακόμη πιο δύσβατο το μονοπάτι, γιατί θα αναγκαστεί να πείσει και τους 13 βουλευτές, των οποίων έχει αυτή η ίδια ασυλία, για το ίδιο μάλιστα θέμα, για την ίδια μάλιστα χρονική περίοδο, να καταψηφίσουν τη διερεύνηση για δύο συναδέρφους τους της Νέας Δημοκρατίας, τους Λιβανό και Αραμπατζή. Πιο πιθανό, Διονύση, μαθαίνουμε ότι είναι να καταλήξει η κυβέρνηση στο σενάριο Τριαντόπουλου, στο μοντέλο Τριαντόπουλου που είχαμε δει, δηλαδή να πάμε σε προανακριτική επιτροπή της μίας ημέρας, η οποία θα παραπέμψει απευθείας τους δύο πρώην υπουργούς στο δικαστικό συμβούλιο, αλλά τότε θα πρέπει να μας εξηγήσουν από το Μαξίμου γιατί δεν έγινε το ίδιο για τους Βορύδη και Αυγενάκη. Τους σχεδιασμούς βέβαια του Μαξίμου περιπλέκει η προχθεσινή δήλωση του κυρίου Λιβανού, ο οποίος λέει ότι είναι ανυπόστατη η εμπλοκή του στην υπόθεση και προαναγγέλει ότι όταν θα έρθει το ζήτημα στη Βουλή θα ανατρέψει την ανεύθυνη πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης. Άρα ουσιαστικά ο κύριος Λιβανός μας λέει ότι δεν θέλει προανακριτική, ενώ αντίθετα η κυρία Ραμπατζή έχει εδώ και δύο περίπου εβδομάδες από τότε που βγήκαν και οι συνομιλίες της με τον κύριο Μελά και άρα τίθεται το ζήτημα να διερευνηθεί ποινικά, μας έχει πει ότι θέλει προανακριτική, αλλά παρόλα αυτά θεωρεί και η ίδια ότι είναι ανυπόστατες, αστήρικτες και άδικες οι κατηγορίες εναντίον της. Όλα αυτά θα τα δούμε με βάση τον κανονισμό της Βουλής, από τότε που επισήμως θα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια ότι υπάρχει αίτημα από το ΠΑΣΟΚ ή και από το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά, εντός 15 ημερών θα πρέπει να οριστεί η ειδική ημερήσια διάταξη στην Ολομέλεια και εκεί με μυστική ψηφοφορία, άλλος ένας κίνδυνος για το Μαξίμου, με βάση και το κλίμα που περιέγραψε ο Κώστας Αβόπουλος, θα δούμε αν θα συγκροτηθεί ακόμα μια προανακριτική επιτροπή, καθώς πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θυμίζει περισσότερο πινάκιο δικαστηρίου παρά πολιτικό οργανισμό.
13: Πες το ψέματα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την τελική ενημέρωση, Τάσο. Να είσαι καλά.
14: Καλό μεσημέρι.
13: Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε πεδίο και πάμε στα εργασιακά. Την εποχή κατά την οποία στην Ελλάδα επιμηκύνεται, ποικιλοτρόπος θα λέγει κανείς, επιμηκύνεται ο εργάσιμος χρόνος, διεθνώς συζητείται το ενδεχόμενο μιας εβδομάδας 4 εργάσιμων ημερών. Ψήγματα μιας τέτοιας συζήτησης παρατηρούνται εσχάτως και εδώ, στη χώρα μας, της οποίας η κυβέρνηση κινείται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση. Ας ακούσουμε τι ανέφερε για το θέμα αυτό και στάθηκε πολύ στην διεθνή εμπειρία, όπως θα ακούσετε και από το απόσπασμα. Το αντίστοιχο. Τι ανέφερε για το θέμα αυτό, μιλώντας σήμερα το πρωί στο σταθμό μας, ο κύριος Γιάννης Κουζής, καθηγητής στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και ειδικός σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων.
15: Και μπορούμε να πούμε ότι πιο συστηματικά θα καταγράφεται η συζήτηση κυρίως προς την τελευταία δεκαετία. Μιας και που είχαμε και εμπειρίες παλαιότερων δεκαετιών, ήδη από τη δεκαετία του 90 με την περίπτωση Ζοσπέν στη Γαλλία, όπως ήδη αναφέρατε, ή και ακόμα πιο πριν με την περίφημη συμφωνία της δεκαετίας του 80 για το 35ωρο στη μεταλλοβιομηχανία της Γερμανίας, η οποία επεκτάθηκε και σε άλλους κλάδους σταδιακά στη συγκεκριμένη χώρα. Επομένως, η συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας είναι μια συζήτηση η οποία έχει μια αφετηρία πολλών χρόνων προηγουμένως, απλά το τελευταίο διάστημα έρχεται περισσότερο στο προσκήνιο. Και επειδή αναφέρατε προηγουμένως στην περίπτωση της Ελλάδας, εδώ είναι γεγονός ότι και βλέποντας και κάποιες αντιδράσεις μόνο και μόνο στο άκουσμα ενός σεναρίου για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας, είμαστε σε μια εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από τη λογική της μείωσης του εργάσιμου χρόνου. Είμαστε η χώρα που από ελάχιστες, ανάμεσα σε ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, που κρατάει ακόμα το οκτάωρο της ημερήσιας εργασίας για πλήρη απασχόληση, το 40ωρο για εβδομαδιαία εργασία, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη για πλήρη απασχόληση είναι στις 37,5 ώρες. Και αν δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν εκτοξευθεί και οι υπερορίες με συνεχή μέτρα τα οποία ενισχύουν την υπεροριακή απασχόληση, η Ελλάδα είναι μακράν η πρώτη χώρα στην Ευρώπη σε πραγματικό εργάσιμο χρόνο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
13: Είναι ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, ότι είχε εφαρμοστεί, όπως μας θύμισε ο καθηγητής, η εβδομάδα μειωμένου εργάσιμου χρόνου στη Γερμανία στη δεκαετία του 1980. Δηλαδή όταν κυβερνούσε τη χώρα, τη συγκεκριμένη χώρα, τη Γερμανία, το δεξιό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα, όταν ήταν καγκελάριος εν ολίγης ο Χέλμουντ Κολ. Τι άλλαξε από τότε στην Ευρώπη? Έπαψαν άραγε να είναι ισχυρά τα συνδικάτα? Έγιναν πιο άτεκτες και αδιάλακτες οι οικονομικές και πολιτικές ελίτ? Μήπως έγιναν και τα δύο? Ας ακούσουμε τι απάντησε στο ερώτημα αυτό ο κύριος Γιάννης Κουζής, καθηγητής, επαναλαμβάνω, στο τμήμα κοινωνικής πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, ειδικός σε θέματα εργασιακών σχέσεων.
15: Αυτό το ερώτημα που κάνετε σχετίζεται ακριβώς με την συγκυρία και της εποχής και το τι ακολούθησε μετά από τη δεκαετία του 90. Αυτό η πρακτική ή μάλλον η κατοχή, η αναγνώριση της 35ωρης εργασίας, όπως είπα και προηγουμένως, έγινε με συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο της μεταλλοβιομηχανίας. Όπως γνωρίζουμε όμως, και ιδιαίτερα και για εκείνη την εποχή, η μεταλλοβιομηχανία στη Γερμανία και γενικότερα στην Ευρώπη ήταν, θα μπορούσαμε να πούμε, η ατμομηχανή της οικονομίας. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να επεκταθεί και σε άλλους κλάδους και μάλιστα σε πείσμα, σε αντίθεση με τις όποιες όποιους φόβους είχαν καλλιεργηθεί εκείνη την περίοδο, το αποτέλεσμα ήταν γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια καινούργιες νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονταν, που επηρεάστηκαν άμεσα, διαμορφώθηκαν άμεσα από αυτή, ή άμεσα είτε έμεσα από αυτό το μέτρο. Στη συνέχεια ωστόσο, από την αρχή της δεκαετίας, αρχές της δεκαετίας του 90, σε μια λογική γενικότερη της πολιτικής στην της Γερμανίας και στην Ευρώπη, υπέρ της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη μείωση των εργασιακών δαπανών, εδώ αυτή η διαδικασία της μείωσης του χρόνου εργασίας, όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη, έχει σταματήσει. Για να επανέλθει, όπως είπα προηγουμένως, εδώ την τελευταία δεκαετία, που δεν γίνεται με μέτρα κυβερνητικά, νομοθετικά δηλαδή, αλλά γίνεται μέσα από πρακτικές, πειραματικές πρακτικές σε ορισμένες επιχειρήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ενδιάμεσα είναι αυτό που αναφέραμε και προηγουμένως, ότι είχαμε νομοθετική παρέμβαση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γαλλία, επί Πρωθυπουργού Ζοσπέν στη Γαλλία, η οποία είχε εισαγάγει το 35ωρο, μειώνοντας το χρόνο εργασίας στη Γαλλία, τότε ήταν 39 οι ώρες, mm-hmm. ο εβδομαδιαίος χρόνος, έγινε εισαγωγή του νομοθετική εισαγωγή του 35ωρου, με μόνη όμως διαφορά ότι αυτή δεν είχε άμεση εφαρμογή, αλλά αφέθηκε στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προκειμένου να γίνουν πράξη. Με διαφορετικό τρόπο, από κλάδο σε κλάδο και από επιχείρηση σε επιχείρηση.
0: Και αφήνουμε τα εργασιακά για να πάμε στα αθλητικά. Έχουμε δραστηριότητα σε όλα τα πεδία, σε όλα τα αθλήματα. Έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε τιμωρίες, έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και την Αλέκα Ζουμή για να μας τα πει αναλυτικά. Αλέκα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Καλό μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, και τι δεν έχουμε σήμερα, γιατί είναι η Ευρωλίγκα που βρίσκεται στο τελευταίο σκαλοπάτι πριν από το Final Four, πριν υποδεχτούμε εδώ στην Αθήνα τις τέσσερις καλύτερες ομάδες αυτής της μακράς διαδρομής που ξεκίνησε πέρσι το φθινόπωρο και ολοκληρώνεται σε λίγες μέρες εδώ στο Telecom Center Athens, αλλά έχουμε και τα play-off που παίζουν οι ομάδες για να βρεθούν mm-hmm. εκεί. Και το θετικό για τις ελληνικές ομάδες είναι τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός έχουν κάνει το 2-0 κόντρα στη Βαλένθια και στη Μονακό. Βρίσκονται μία νίκη μακριά από αυτό το

0: συναισθημάτων περισσότερο, και η Ντέιβις κρατούσε αυτό το κλειδί που οδήγησε στην επιτυχία, οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο 2-0 πριν από λίγα 24 ώρα στη σειρά με τη Βαλένθια. Πλέον ο Παναθηναϊκός απέχει μία νίκη λοιπόν από την πρόκληση στο Final Four. Επιστρέφει η σειρά στο σπίτι του, οπότε δεν υπάρχει αυτό το δεν έχει πλεονέκτημα, έχει όλο το πλεονέκτημα δικό του πλέον. Έτοιμος για σκούπα Ολυμπιακός με ένα απίστευτο μπάσκετ που έπαιξε την Πέμπτη στο Game 2 με τη Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έκανε το 2-0 με εμφαντικό τρόπο, θα μπορούσαμε να πούμε 94-64, και μάλιστα παρουσία του Προέδρου της Διοργάνωσης, ήταν και ο Ντέγιαν Ποντιρόγκα, ήταν και ο Γιάννης Αντετοκούμπο και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, οι οποίοι έδειχναν κάποια στιγμή φασισμένοι από την ατμόσφαιρα που επικράτησε μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Διονύση, με συνθήματα να τραγουδούνται από όλο το γήπεδο για πάρα πολλή ώρα. Και έδειχναν και οι ίδιοι αυτό να το απολαμβάνουν. Αυτό που να επιστρέψουν στον Παναθηναϊκό, γιατί το Παναθηναϊκός είναι που έχει το ρεπορτάζ από εκεί και πέρα, και να με επιτρέψεις εδώ και να πω ότι είναι πάρα πολύ κρίμα για τις ελληνικές ομάδες, είναι πάρα πολύ κρίμα για τον Παναθηναϊκό στην προκειμένη περίπτωση να φτάνει σε έναν τόσο μεγάλο θρίαμβο και την επόμενη ακριβώς στιγμή να ασχολούμαστε με τον πρόεδρό του. Δεν θα έπρεπε να ασχολείται κανείς με τον πρόεδρο καμίας ομάδας. Οι ομάδες, οι παίκτες είναι αυτοί που πρέπει να έχουν τα φώτα πάνω τους. Γιατί μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο? Γιατί τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 3 αγωνιστικών και πρόστιμο 10.000 ευρώ από την Ευρωλίγκα για τη συμπεριφορά του σε αυτόν τον αγώνα με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Μετά από αυτή την εξέλιξη λοιπόν υπήρχαν πάρα πολλά νεύρα, υπήρχε πάρα πολύ εριστική συμπεριφορά η οποία φαίνεται στις κάμερες. Υπήρχαν και παίκτες εκεί σε αυτή τη διαμάχη και κατέληξε στην τιμωρία του διοικητικού ηγέτη του Τριφυλιού, ο οποίος δεν θα έχει δυνατότητα να δώσει το παρόν στα επόμενα 3 μάτς των πράσινων, κάτι που σημαίνει ότι ο Άννα Παναθηναϊκός αποκλείσει τη Βαλένθια με 3-0, δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει διαζώσει τα μάτς του Final Four. Αν η σειρά με τη Βαλένθια πάει σε τέταρτο αγώνα, θα μπορεί να βρεθεί μόνο στον τελικό, ενώ αν η σειρά με την ισπανική ομάδα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι και προκριθεί ο Παναθηναϊκός, τότε ο Γιαννακόπουλος θα έχει εκτίσει την ποινή του πριν από το Final Four, γιατί θα έχουν μεσολαβήσει τα 2 παιχνίδια στην έδρα του Τριφύλιου. Έτσι, τα φώτα έπρεπε να βρίσκονται και το επίκεντρο πάνω στον MVP, τον Nigel Hayes-Davis, ο οποίος γνώρισε τουλάχιστον θερμή υποδοχή μετά τον νικητήριο buzzer beater του στην παράταση του συγκεκριμένου αγώνα. Περίμεναν και άνθρωποι, περίμεναν και οπαδοί του Παναθηναϊκού την αποστολή των πράσινων στο αεροδρόμιο της Βαλένθια κατά την αναχώρηση της ομάδας να αποθεώσουν τον μπασκετμπολίστα, να αποθεώσουν όλη την ομάδα. Θυμίζουμε τώρα, Μονακό Ολυμπιακός 5 του μήνα, την ερχόμενη Τρίτη, 9 παρατέταρτο το βράδυ. Αν ο Ολυμπιακός πάρει την νίκη, έχει προκριθεί στο Final Four. Αν γνωρίσει την ήττα και η σειρά πάει στο 2-1, τότε θα υπάρξει και τέταρτο παιχνίδι ξανά στην έδρα της Μονακό, 2 μέρες μετά στις 7 του μήνα. Mm-hmm. Σε περίπτωση πέμπτο αγώνα, αν καταφέρει η Μονακό να ισοφαρίσει,
1: στο Φάληρο μετά.
0: Αυτός ο αγώνας ακριβώς θα γίνει στο Φάληρο. Κάτι που σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε η Μονακό και σύμφωνα με την εντυπωσιακή εικόνα, το εντυπωσιακό μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός αυτή τη σειρά, Διονύση, θεωρείται, θα μας επιτραπεί να πούμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Ωστόσο, μπάσκετ είναι, αγώνες είναι, παίζονται μέσα στο γήπεδο. Αν συμβεί αυτό, τότε το μάτς αυτό θα γίνει 12 ή 13 του Μάη. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τώρα υποδέχεται τη Βαλένθια στις 6 του μήνα, 9 και 4 το βράδυ. Αν χρειαστεί τέταρτο παιχνίδι, 2 μέρες μετά, 8 του μήνα, 9 και 4 το βράδυ. Το ίδιο με τον Ολυμπιακό, αν η σειρά καταλήξει σε πέμπτο παιχνίδι, τότε αυτό θα κριθεί 12 ή 13 του μήνα. Εδώ έχουμε ένα φοβερό στατιστικό που σου αρέσουν και σένα. Βλέπουμε τις ομάδες να παίρνουν νίκες στα play-off από ομάδες που έχουν ηττηθεί στην κανονική περίοδο. Real Madrid, Stapoel, συμβαίνει και στα τέσσερα ζευγάρια. Η Real έχει κάνει το 2-0 κόντρα στη Stapoel Tel Aviv, να πούμε, κρεμή. Θέλει και αυτή μόνο μία νίκη για να προκριθεί. Και η Fenerbahce έχει κάνει επίσης το 2-0 κόντρα στη Ζαλγκύρη, θέλει επίσης μία νίκη για να προκριθεί.
1: Είναι αυτό που έχουμε πει κατά καιρούς, το έχουμε πει αρκετές φορές, Αλέκα, ότι πολύ σημαντικό είναι αφενός το πότε καταφέρνει μία ομάδα να βρίσκεται σε top φόρμα ή εν πάση περιπτώσει να πλησιάζει στο peak,

0: Και λέω καταφέρνει, γιατί οι ομάδες που τούτη την περίοδο, και το ευχάριστο για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι πως εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, τούτη την περίοδο από ό,τι φαίνεται είναι σε καλή έως πολύ καλή κατάσταση. Και το δεύτερο είναι η διαφορά στις εμπειρίες και τις παραστάσεις, που κακά τα ψέματα την κρίσιμη στιγμή διαδραματίζει ρόλο. Η Βαλένθια ήταν εξαιρετική ομάδα, έπαιξε καταπληκτικό μπάσκετ, αλλά
1: δεν έχει την εμπειρία.
0: Την εμπειρία του Παναθηναϊκού, ούτε το μέταλλο του Παναθηναϊκού έχει. Αν συνεχίσει έτσι, σε μερικά χρόνια μπορεί να το έχει. Αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ τώρα. Η Ρεάλ είναι Ρεάλ, για παράδειγμα.
1: Και να πούμε ότι δεν έχει τα βάρες η Ρεάλ πλέον.
0: Τραυματίας, έτσι.
1: Ναι,
0: και χωρί τα βάρες.
1: Από αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντική απώλεια και παρόλα αυτά χθες δεν δυσκολεύτηκε καθόλου.
0: Καθόλου, 175. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, θέλω να μου πεις κάτι. Ξέρω ότι δεν είναι αντικείμενο ρεπορτάζ, αλλά θέλω τη διέσφυσή σου. Εάν τυχόν πάμε σε τελικό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, όπως θες πες το, στην Αθήνα, πιστεύεις ότι θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το αν θα έρθουν και ανόκρανοι, ποια μέτρα θα ληφθούν, δηλαδή θα συζητάμε λοιπόν, για άλλα πράγματα, έτσι.
1: Να πούμε καταρχάς, Διονύση, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ πιθανό σενάριο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
1: Να πούμε ότι οι δύο αιώνιοι μπορούν να βρεθούν μόνο στον τελικό. Mm-hmm. Δηλαδή, αν προκριθεί ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, διασταυρώνονται στους ημιτελικούς του Final Four ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Και αν τις αποκλείσουν στους ημιτελικούς, πάει τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι πάρα πολύ πιθανό σενάριο. Δεν είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Εκεί βεβαίως θα μου επιτρέψει να πω ότι θα δοκιμαστούν τα ουσιαστικά αντανακλαστικά της ελληνικής αστυνομίας, γιατί ωραίο είναι να περιοριζόμαστε να πέρσι με το conference,
0: ναι,
1: προκειμένου να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, αλλά εδώ θα είναι πολύ πιο σύνθετο. Θα υπάρχουν φέτος στο Final Four, θα υπάρχουν οπαδοί από 4 ομάδες στην Ελλάδα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, εκ των οποίων οι δύο, αν προκριθούν οι ελληνικές, θα είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να αποκλείσει περιοχές, δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολο να περιορίσει αυτόν τον κόσμο, κλείνοντας τους κατοίκους της κάθε περιοχής στο σπίτι τους. Θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της, θέλω να πω, με...
0: Ναι, και θα είναι και ένα τεστ και για την οριμότητα και των ομάδων και των διοικήσεων,
1: ναι,
0: τα πάντα.
1: Μιλάμε όμως αυτή τη στιγμή, την οποία ακριβώς αυτή τη στιγμή, την οποία βρισκόμαστε μπροστά στο γεγονός να έχει ανταλλάξει εισιτήρια, να τα έχουν βρει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός προκειμένου στο ΜΑΤ σήμερα στην Τούμπα, αύριο, Κυριακή στην Τούμπα, να βρεθούν οπαδοί του Ολυμπιακού και να βάζει στο ξανά η αστυνομία μέσω του Υπουργείου και της ΔΕΑΒ, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να διαφυλάξει την τάξη. Ή μπορεί να διαφυλάξει την τάξη ή δεν μπορεί να διαφυλάξει την τάξη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Είδαμε τις προάλλες, είναι πάρα πολύ πρόσφατο το γεγονός, να αναζητούν έναν άνθρωπο πολύ μεγάλο σε ηλικία, 89 ετών, για πόσες ώρες μέσα στην Αθήνα τελικά να τον βρίσκουν στην Πάτρα. Και ο συγκεκριμένος κύριος να οπλοφορεί. Ας μας πει κάποια στιγμή με τι να πω.
0: Πολλά ζητάς, αλλά
1: με ειλικρίνεια, αν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια σε ένα Final Four, που εξηγώ ότι είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Mm-hmm. Οφείλουν να διασφαλίσουν την τάξη. Τελευταία φορά στο Βερολίνο, αριστερά στο Αμπουντάμπι, δεν γνωρίζουμε εκεί τι συνέβη όσον αφορά λεπτομέρειες. Στο Βερολίνο που ήμασταν, την ίδια περίοδο, την ίδια εβδομάδα, βρέθηκαν στην πόλη του Βερολίνου 6 ομάδες, οι δύο από τη Γερμανία, γιατί ήταν ταυτόχρονα και ο τελικός του κυπέλλου Γερμανίας. Mm-hmm. Μιλάμε για χιλιάδες οπαδούς, στην πόλη, και έγιναν ελάχιστα περιστατικά, αν θες συγγνώμη μου, και χωρίς καμία σημασία.
0: Σε παρέσυρα όμως με το μπάσκετ και δεν ξέρω αν θα προλάβεις να μας πεις τώρα τα μάτς.
1: Θα τα προλάβουμε εντάχει όλα. Θα πούμε ότι σήμερα στις 5 στο κήπεδο του Πανετολικού, Πανετολικός Κηφισιά, 5:30 Παλσεραϊκός ΑΕΛ και 7:30 Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Αστέρας και ΑΕΛ έχουν βρεθεί σε δεινή βαθμολογική θέση από την προηγούμενη Κυριακή, και αυτή την αγωνιστική αρκάδα στη Θεσσαλή έχουν την ευκαιρία να ανακάμψουν απέναντι στον Ατρόμητο και τον Παλσεραϊκό. Αύριο θα πούμε τα μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7, η ΑΕΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό στις 9, η ΑΕΚ θυμίζουμε προηγείται σε βαθμολογία με 66, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 61, ο ΠΑΟΚ με 58 και ο Παναθηναϊκός. Play-off, τη Super League είναι όλο αυτό. Και να πάμε στα νεότερα, σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί θα σε πάω και στα διεθνή. Ένα μεγάλο σύριαλ που έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Πέμπτη και εν ώψη του συνεδρίου της FIFA στο Vancouver, ένα μεγάλο σύριαλ που δείχνει και τι θα γίνει, αν θα συγγνώμη μου, δείχνει και σημεία από το τι θα συμβεί στο Μουντιάλ. Τι γίνεται λοιπόν, έχουν τόσο το Ιράν, οι αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου του Ιράν, της εθνικής ομάδας, όσο και αξιωματούχοι από την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Αρχή καταγγέλουν ότι δεν τους επιτράπει, παρότι είχαν βίζες, παρότι είχαν όλα αυτά που έπρεπε να έχουν, να βρεθούν, να μπουν στη χώρα.
0: Μάλιστα. Τόσο καλά. Ναι.
1: Στο Ιράν, ο Μεσίδαν κατηγορήθηκε, δήλωσε μετά την επιστροφή του από το Βανκούβερ, όπου τελικά δεν παραβρέθηκε σε αυτό το συνέδριο, ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε. Αντίστοιχα συνέβη και με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Αρχή. Όσον αφορά το Ιράν, έχουμε τώρα ξανά έναν Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν θα δώσει κανονικά το παρόν. Το είπε πριν από λίγες ώρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Δεν έχω, λέει, κανένα πρόβλημα να βρεθεί το Ιράν στο Μοντιάλ. Παρ' όλα αυτά έχουν κατηγορήσει ότι είναι μέσα στους προορούς της Επανάστασης στήσωμη την Ομοσπονδία του Ιράν, όλη την Ομοσπονδία που θέλησε να παραβρεθεί στο συνέδριο. Και με λίγα λόγια τους λένε ναι, να έρθει η ομάδα, αλλά ενδεχομένως να κατηγορηθεί ακόμη και η ομάδα, ακόμη και οι παίκτες, ότι είστε τρομοκράτες, ξέρω εγώ τι. Είναι αυτό ακριβώς που συνέβη τώρα πριν από λίγες ώρες σε αυτό το συνέδριο, με την υποκρισία με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να δηλώνει ότι ναι, το Ιράν θα αγωνιστεί σε αυτό το Μουντιάλ. Να μας δείξει και τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέκα, για την θετική ενημέρωση. Φίλες και φίλοι, εδώ λαμβάνει τέλος το ενημερωτικό μας μαγκαζίνο. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου σε όλες και όλους.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
5: Ο καιρός.
6: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
8: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο pulospavlashop.gr.
7: Pulos Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
13: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
14: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
13: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
14: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
15: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
18: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
19: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
18: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
19: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
18: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
19: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
18: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
19: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
18: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
19: Τηλέφωνο 25920 62 472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
20: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
21: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Weekend. Cry for me. Γεια σας φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε στο International Top 20. Όπως κάθε εβδομάδα είμαστε μαζί 2 ώρες. Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας και βεβαίως μαζί ακούμε τα τραγούδια τα οποία παίζουν πιο πολύ σε όλα τα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν ένα 2ωρο για να ακούσουμε από το διεθνές ρεπερτόριο ποια είναι τα 20 κομμάτια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις. Όπως ξέρετε, χρόνια τώρα ξεκινάμε πάντα από το 20. Μόλις τώρα το ακούσαμε από τον Weekend, Cry For Me. Πάμε τώρα μια θέση πιο πάνω. Ένα τραγούδι που είχε βγει εκτός 20άδας, ξαναμπήκε στην 20άδα. Damiano David θα μας τραγουδήσει The First Time στο 19 και μετά Bad Dreams στο 18 από τον Terry Swims.

Σόμπρου και Αντρέστ για να δούμε αν θα αντέξει μέχρι την άνοιξη το καλοκαίρι μέσα στην εικοσάδα. Είναι ακόμα στη θέση νούμερο 17, μια χαρά. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Κέιτο ή κάτω αν θέλετε. Ένα κομμάτι που δεν είναι πολύ κάτω είναι στο 16, Turn Off The Lights ή αν θέλετε Turn The Lights Off.

0: Η ώρα είναι 3:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
1: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
1: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
1: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
9: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Kavala News στους 102,8.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Tate McRae, Sports Car. Μια χαρά τα πάει. Έχει κλείσει ένα χρόνο το κομμάτι με την 20άδα. Στο νούμερο 15 τούτη εδώ την εβδομάδα. Μία δεσούλα πιο πάνω, ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια γιατί έχει κλείσει πάνω από 1,5 χρόνο. Lola Young θα μας τραγουδήσει Messi στο 14 και μετά Hugh Gale, Jamaican Bam Bam στο 13. Πίστευω ότι το κομμάτι θα πάει πιο ψηλά, βεβαίως και εν όψη του καλοκαιριού. Για να δούμε κιόλας.

Benson Boone, Sorry I'm Here For Someone Else, το νούμερο 12, μπορεί να είναι εκτός δεκάδας, αλλά είναι ακόμα μια χαρά και ψηλά. Ένα τραγούδι εκτός 20άδας στη συνέχεια και μετά έρχεται ο Ed Sheeran που βγήκε πλέον από την δεκάδα με το Αζιζάμ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, Κώστας Ιτόπουλος θα είναι μαζί σας με την IFPI και το Media Inspector την επόμενη ώρα για να μπούμε στη δεκάδα και να δούμε. Παραμένει τόσο καιρό στην κορυφή και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσα ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα αντιεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Αλαβάνη, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Ποια είναι η Disneyland του μας τώρα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
7: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
6: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Thasos προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Thasos και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
10: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
11: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τι παρά τη ζωή σου.
15: Έλα παιδ. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδ. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εγώ πάντως το έχω πει, το βρίσκω πολύ γλυκό το τραγούδι. Olivia Dean μας τραγούδισε So Easy to Fall in Love στο νούμερο 10. Και σίγουρα είναι το νέο μεγάλο ανερχόμενο αστέρι. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος από το International Top 20, το μόνο έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα. Όπως λέμε κάθε εβδομάδα, από την IFPI βεβαίως. Και το Media Inspector και τον Κώστα Ζητόπουλο που είναι μαζί σας και θα είναι για άλλη μία ώρα. Έχουμε πει στη δεκάδα, η μαγική δεκάδα. Τι γίνεται λοιπόν? Στο νούμερο 9 στη συνέχεια Dracula και στο 8 σε λίγο Gabriela με Cat's Eye.

Alex Warren, Ordinary. Το επτάριτο καλό. Λοιπόν, λέγαμε για το 13ο καλό. Τώρα λέμε για το επτάριτο καλό. Λοιπόν, Alex Warren, Ordinary στο νούμερο 7. Εντάξει, ένα τραγούδι που είχε πάει στην κορυφή και είχε μείνει για πόσους μήνες εκεί. Το αγαπάμε ακόμα. Έρχεται κομμάτι εκτός 20άδας. Μετά Hendrix, Golden, εκτός 5άδας. Αυτή την εβδομάδα έχει ξανασυμβεί δύο φορές. Πάντα σε αυτές τις θέσεις τα πράγματα είναι δύσκολα. Golden.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
7: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή Παίξε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Take your shot.

αυτό που περιμέναμε. Το είχα πει. Νομίζω το κομμάτι έχει όλες τις προδιαγραφές να πάει ίσως και στην κορυφή. Ζέινα, να, το Ζανάντο στο νούμερο 5. Είμαστε πια με στην πεντάδα. Λοιπόν, Ray στη συνέχεια. Where is my husband στο 4. Άλλαξε η θέση μαζί με Gone, Gone, Gone που πήγε τελικά πάλι στο 3. David Guetta με Teddy Swims και Tones and I, παιδιά, το παλεύουν πάρα πολύ. Τόσο καιρό, τόσο ψηλά, δεν καταφέρανε όμως να φτάσουν στο νούμερο 1.

Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα για άλλη μια εβδομάδα εδώ μέσα στο ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Chart της Ελλάδας, στο International Top 20. Ο Bruno Mars ξανά στην θέση νούμερο 2, παραμένει με το I Just Might, αλλά πολύ κοντά στο νούμερο 1, που και τούτη εδώ την εβδομάδα ανήκει στην Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Έχουμε χρόνο να ακούσουμε και ένα κομμάτι εκτός. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εντός. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τον Κώστα Ζητόπουλο που ήταν μαζί σας αυτές τις περίπου 2 ώρες και ακούσαμε μαζί τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια από την διεθνή μουσική σκηνή που σαρώνουν στις πρώτες θέσεις της χώρας μας. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα και πάλι παρέα, φιλιά πολλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθήνας. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα αντιεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Αλαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Γεια σου, Κία.
9: Γεια σου, Πάνο.
8: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
9: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
8: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
9: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Ναι.
0: Μια διαφορά, ας πούμε, ανάμεσα σε κάποιες χώρες που ξέρουν γιατί και ποιους και πόσο
1: μπράβο.
0: Τους τιμωρούν και καλά κάνουν.
1: Πόσο καλά το λες.
0: Από τέλος πάντων κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν, ας πούμε, μια οριζόντια έτσι, ιστορία. Δηλαδή όλοι το ίδιο.
1: Όλοι το ίδιο.
0: Μα
1: ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο τώρα αυτός που βγάζει λίγα με αυτόν που βγάζει τα πολλά.
1: Καλά τους κάνουν.
0: Πάμε λοιπόν, γιατί λέμε, μια και έρχεται και τριήμερο και ανήκει ο καιρό και τα ταξιδάκια σιγά σιγά με το αυτοκίνητο και οι εκδρομούλες.
1: Αφορμή θέλουμε.
0: Λοιπόν, παιδιά, να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί. 120.000 ευρουλάκια για μια απλή κλίση, υπέρβαση ταχύτητος.
1: 120 τι?
0: Χιλιάδες ευρώ.
1: Απαπα.
0: Πιάστηκε, λέει, να τρέχει με 59 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη όπου το όριο ήταν μόλις 30 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Τέλεια.
0: Ήταν επάνω, δηλαδή, 29 χιλιόμετρα. Στη Φιλανδία έγινε αυτό. Στη Φιλανδία οι παραβάσεις, λέει, του ορίου ταχύτητος που ξεπερνούν τα 20 χιλιόμετρα ανά ώρα θεωρούνται σοβαρές και πρόσεξε. Το ύψος του προστίμου συνδέεται άμεσα με το εισόδημα του παραβάτη.
1: Μηδέν θα έπαιρνα σε όλες μου τις κλήσεις εγώ, λοιπόν, αυτό έχω να σου πω.
0: Είναι σοβαρό.
1: Είναι πολύ σοβαρό.
0: Άλλο ένας ο οποίος τα έχει χοντρά.
1: Βεβαίως. Να πονέσει.
0: Έτσι. Και άλλος ένας τώρα ο οποίος έχει ένα μισθό, ας πούμε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πρόστιμο πέφτει. Αλλά πέφτει ανάλογα με αυτά που βγάζεις, φίλε.
1: Τέλεια. Και εκείνοι ξέρουν πόσα βγάζουν, όχι σαν μερικούς.
0: Ο παραβάτης 79 ετών, ο Anders Wicklow, αν το λέω σωστά στα φιλανδικά. Είναι ιδρυτής της πολύ μεγάλης Wicklow Holding AB, τεράστια επιχείρηση, με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 350 εκατομμύριων ευρώ.
1: Α, μα είδες, τα 120 χιλιάρικα.
0: Μάλιστα, σου λέει 350 εκατομμύρια βγάζει. Τι να σου βάλουμε τώρα, 5.000 πρόστιμο που βάζουμε στον άλλον.
1: Πάρε τα 120.
0: Πάρε 120 το κεφάλι. Είδες. Όμως, δεν είναι το υψηλότερο αυτό.
1: Όχι.
0: Το παγκόσμιο ρεκόρ προστίμου σημειώθηκε το 2010 στην Ελβετία.
1: Έλα.
0: Τότε ένας Σουηδός οδηγός τιμωρήθηκε με πρόστιμο $1 εκατομμυρίου.
1: Όχι, αστεία λες.
0: Αφού εντοπίστηκε να τρέχει με 290 χιλιόμετρα την ώρα σε ζώνη των 120 χιλιόμετρων.
1: Όταν λες έτρεχε, πετούσε χαμηλά, ναι. Αυτός δεν έτρεχε.
0: Όπως και στη Φιλανδία, έτσι και στην Ελβετία, η περιουσιακή κατάσταση του δράστη έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής ποινής. Ο Σουηδός
1: τάχει. Πάντως μια καλή λύση για το δικό μας το πρόβλημα εδώ είναι να στείλουμε καμιά 500.000 Φινλανδία, καμιά 500.000 Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είναι οι δρόμοι σούζα. Δεν θα κινείται κανένας.
0: Οδηγούς εννοείς.
1: Οδηγούς.
0: Α, εντάξει. Να ξαναγυρίσουν όμως.
1: Να ξαναγυρίσουν μετά, προφανώς.
0: Εντάξει.

0: τι? Στην TV.
1: Έλα και τι σου έχω.
2: Για πες.
1: Έχω θρίλερ.
2: Αμά, τι σε έχει πιάσει αυτή τη βδομάδα, παιδί μου, άνοιξη είναι. Βάλε ένα πινκ,
1: λέμε όλο ένα γλυκά, ροζουλί. Ένα ροζουλί, τι να το κάνεις, μαύρο μαυρίλα.
2: Ένα ανοιξιάτικο, ένα κάτι.
1: Θα σου βάλω Russell Crowe τώρα.
2: Ναι. Κάνεις κοντράστες.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο
2: είμαστε
1: εξοργισμός.
2: Όλη μέρα, είμαστε όλη μέρα στο...
1: Με συντρελή χαρά.
2: Ναι. Το βράδυ λίγο. Έτσι. Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, Nova Cinema.
2: Μάλιστα.
1: Ταινία που θα παιχτεί σήμερα.
2: Μάλιστα.
1: The Exorcism, ο εξορκισμός. Russell Crowe παίζει.
2: Α, είναι το καινούργιο.
1: Και ναι, και ο Ryan, όχι το παλιό, όχι ναι. Εξορκιστής, ο εξορκισμός.
2: Α, μάλιστα.
1: Και είναι ένας παρικμασμένος ηθοποιός,
2: ναι.
1: Ο οποίος κάπως τρελαίνεται, να το πω έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Η κόρη του φοβάται.
2: Μάλιστα.
1: Και ψάχνει να βρει αν τελικά ο πατέρας της είναι όντως τρελός ή έχει δαιμονιστεί, ας πούμε,
2: μάλιστα,
1: σε εισαγωγικά.
2: Okay.
1: Και μ' αρέσει εμένα ο Russell Crowe.
2: Ναι.
1: Και έτσι τώρα που είναι σαν Άγιο Βαρλάκι, μ' αρέσει.
2: Το τραβά το θρίλερ.
1: Το τραβά το θρίλερ η ψυχή μου εμένα.
2: Καλά, εντάξει.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
3: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δέρματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Και ήρθε και το κορίτσι μας. Γεια σου, Βασιλεία, τι κάνεις?
0: Γεια σας, παιδιά, είμαι καλά.
1: Τη βγάζουμε καθαρή, τι γίνεται?
0: Έχω μία είδηση από το Epirus Post.
1: Ναι.
0: Που ήθελα να φέρω. Έχει να κάνει με τα ψάρια που βρέθηκαν νεκρά στη λίμνη Παμβότιδα. Μία εντελώς δική του σχεδόν ιδυλιακή πραγματικότητα για την κατάσταση της Παμβότιδας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου την ώρα που εκατοντάδες νεκρά ψάρια επέπλεαν στα νερά της. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα της λίμνης τέθηκε επιτάπητος με τις απαντήσεις της ηγεσίας της περιφέρειας να αφήνουν άφωνους όσους παρακολουθούν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής. Παρά τις επιστημονικές μελέτες που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ο Περιφερειάρχης έχει τη δική του άποψη, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση με κατηγορηματικό τρόπο ότι η λίμνη είναι πεντακάθαρη. Για να στηρίξει το επιχείρημά του, ανακάλεσε μελέτες από την εποχή που ήταν νομάρχης, υποστηρίζοντας ότι ο βυθός δεν έχει οργανικά φορτία, σε αντίθεση με όσα έχουν υποστηριχθεί κατά καιρούς από επιστήμονες. Μάλιστα, προανήγγειλε παρεμβάσεις στην Αμφιθέα, όπου το ανάχωμα θα σπάσει για να δέχεται η λίμνη τα νερά που περισσεύουν από τη Δραμπάτοβα. Όσο για το ενοχλητικό θέμα των εκατοντάδων νεκρών ψαριών, ο Περιφερειάρχης απέκλεισε με τα βδελιγμίας την έλλειψη οξυγόνου, χαρακτηρίζοντάς την ως αυθαίρετο συμπέρασμα και παρέθεσε τρεις δικές του θεωρίες. Τα λίμματα, είτε επειδή κάποιες περιοχές δεν έχουν συνδεθεί στο αποχετευτικό, είτε λόγω βλάβη σε κάποιο αντλιοστάσιο, οι ψαράδες, τα ψάρια πεταλούδες μπορεί να έπεσαν σε δίχτυα και επειδή δεν έχουν εμπορική αξία, οι ψαράδες τα ξαναέριξαν νεκρά στη λίμνη. Η ευαισθησία του είδους τόνισε ότι πεθαίνουν μόνο οι πεταλούδες, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά το μέγεθος της καταστροφής. Είναι προφανές ότι η απόσταση ανάμεσα στην επιστημονική τεκμηρίωση και την πολιτική ρητορική μεγαλώνει επικίνδυνα. Όταν η λίμνη μιλάει με πολλούς τρόπους, το να επιμένει κανείς ότι είναι πεντακάθαρη είναι απλά άρνηση της πραγματικότητας.
1: Δεν το πήρε το μέμο ο υπεύθυνος εκεί, έτσι? Ό,τι ήθελε έλεγε.
0: Να.
1: Για να δούμε.

0: Λοιπόν, κοίταξε, θα είναι blockbuster φέτος.
1: Ω, κανονικά. Και καλά θα κάνει, δηλαδή.
0: Και μιλάμε για το Διάβολος φορούσε Πράντα, νούμερο 2. Όμως θα πούμε κάποια πραγματάκια για το νούμερο 1.
1: Για πες μου.
0: Τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να ακούσω.
0: Έτσι, να μιλάμε σιγά σιγά για την ταινία.
1: Ε, μπράβο.
0: Να σου πω λοιπόν ότι τα δικαιώματα από το βιβλίο της Λόρεν Βάισμπεργκ,
1: ναι,
0: τα αγόρασε η παραγωγός εταιρεία πριν καν τελειώσει το βιβλίο.
1: Έτσι μπήσανε. Σου λέει κάτι Vogue, κάτι Unwinded.
0: Ναι, ναι, σου λέει εδώ τώρα μιλάμε.
1: Έχει
0: για...
1: φαΐ.
0: Α, βέβαια. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ο ρόλος της Emily Blunt,
1: ναι,
0: δεν ήταν να είναι Βρετανίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ένα Αμερικάνα.
0: Ναι. Αλλά η προφορά της όμως
1: ήταν τόσο καλή,
0: τόσο καλή και τόσο έτσι αγγλοσαξονική
1: και χαρακτηριστική,
0: έτσι, που τελικά χτίσανε όλο το ρόλο πάνω στο να είναι Αγγλίδα.
1: Τέλειο.
0: Βρετανίδα, ε.
1: Μια χαρά.
0: Τώρα έχουμε και Μαναφούκι.
1: Έχουμε.
0: Ναι.
1: Για να ακούσω.
0: Λοιπόν, ο τύπος,
1: ο Στάνλι Τούτσι.
0: Ακριβώς.
1: Τέλειος τύπος αυτός. Ναι, κάνει και μαγειρική.
0: Τι ρόλος, ε.
1: Τρομερός.
0: Που παίζει το διευθυντή του Runaway, ναι, του περιοδικού, ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε, στα γυρίσματα γνώρισε την Emily Blunt.
1: Ναι.
0: Και ήταν οι συμπροταγωνιστές. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάπου εκεί βρέθηκε και η αδερφή της.
1: Α.
0: Την είδε ο τύπος.
1: Την είδε ο Στάνλι Τούτσι, την αδελφή της.
0: Αμέ.
1: Και
0: την παντρεύτηκε.
1: Όχι, δεν λες αλήθεια.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Αυτά είναι, οι οικογενειακές σχέσεις το κάνουν.
0: Αυτό είναι, ωραίο.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: This is the remix. Me sigue.
2: Ustedes saben ya quién yo soy.
1: La presión es real hasta la muerte. Indica doble.
2: Multimillion Records.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη-Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσα ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Αλαβάνη, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος, αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
5: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
4: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
9: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
8: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
10: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Σε θέλω για μια ζωή.
14: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Έχεις ιδέα?
18: Τι είναι αυτό?
17: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
18: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
17: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
18: Πρώτη φορά το ακούω.
17: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
18: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
17: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
18: 6944-577-386.
17: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
18: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-Pavla Radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
20: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
21: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
23: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
24: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
23: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
24: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα σου πω κάτι που με συγκίνησε όταν το διάβασα.
1: Εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί τέλος πάντων δεν θέλω να πω «Α, τον ήξερα κι εγώ».
0: Ό, τον ήξερες.
1: Ναι, με τον Γιώργο το 1982, αν θυμάμαι καλά, ναι, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ όταν ξεκίνησε το «Κάθε μέρα παντού»
0: στην ΕΡΤ.
1: Ήμουνα κι εγώ τότε.
0: Τον ήξερες από τότε.
1: Ναι ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε, για πες.
0: Λοιπόν, 28 Απριλίου του 1992, ήτανε η πρώτη μέρα της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
1: Ναι.
0: Με τον Γιώργο τον Παπαδάκη.
1: Ναι, πραγματικά. Έγραψε ιστορία.
0: Έτσι. Και έδειξε αυλαία 4 Ιουλίου του 2025. Μία, ναι, από τις μακροβιότερες εκπομπές με έναν εξαιρετικά γλυκό άνθρωπο.
1: Εκείνο που θυμάμαι από τις πρώτες μέρες του «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν, ναι, όταν έγιναν οι σεισμοί στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε συνεργείο της ΕΡΤ και εγκαταστάθηκε εκεί,
0: ναι,
1: προκειμένου
0: να βγαίνει live,
1: να βγαίνουν από εκεί live τα πράγματα.
0: Άκου τώρα.
1: Ακόμα και εκεί πρώτος.
0: Εντάξει, μας
1: λείπει. Καλή τώρα.
0: Καλή τώρα.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων, και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήραν και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το
0: κρατήθηκε, βέβαια. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά, μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More. Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Η Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός, μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
2: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
4: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και η φημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
2: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
2: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
2: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
2: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
7: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Cherry είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
9: Στο Interveter Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

0: Λοιπόν, πάμε στη μουσική μας ενότητα.
1: Όχι, έχουμε live σήμερα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε, όλη αυτή τη βδομάδα οι ενότητες της εκπομπής είναι αφιερωμένες στη Lady Gaga.
1: Ωραία και μπράβο μας.
0: Και θα σου πω γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί τη Lady Gaga εκατομμύρια ανθρώπων και στην χώρα μας την ξέρουμε από το Abracadabra,
1: ναι.
0: το Poker Face, το Bad Romance, παλιότερα κτλ. Δεν ξέρουμε όμως τι εκπληκτικά πράγματα έχει κάνει.
1: Αλήθεια είναι. Και πολύ καλή μουσικός.
0: Ναι, και performance.
1: Και performer,
0: ναι. Φοβερή λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τα live που έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
0: Με μια συγκλονιστική της ερμηνεία, πραγματικά Άννα μου. Στην τελετή έναρξης των πρώτων ευρωπαϊκών αγώνων το 2015 στο Αζερβαϊτζάν, στο Μπακού.
1: Α, στο Μπακού, ναι.
0: Τότε ξεκίνησε
1: είχε
0: αυτό.
1: Είχε πάει η Lady Gaga στο Μπακού.
0: Την είχαν, ήταν το main event, ας το πούμε έτσι, στην εναρκτήρια τελετή, που όπως ξέρεις υπάρχει ένα σούπερ καλλιτέχνης ο οποίος λέει ένα
1: τραγούδι. Τα πρώτα, ναι.
0: Ναι. Θα την ακούσουμε σε μια εκπληκτική ερμηνεία του Imagine.
1: Και John Lennon.
0: John Lennon με το πιάνο της. Είναι συγκλονιστική πραγματικά. Αναδεικνύει πόσο μεγάλη είναι τελικά.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε βέβαια το Imagine, ένα κατεξοχήν τραγούδι για την ειρήνη.
1: Βέβαια.
0: Το οποίο αν μη τι άλλο.
1: Μήπως και φέτος να πάει να το τραγουδήσει πουθενά.
0: Θα πρέπει να το τραγουδάνε όλοι.
1: Μην το συζητάς κάθε μέρα να σου το τραγουδάμε.
0: Λοιπόν, Τζον Λένον, ο οποίος μάλιστα είχε πει ότι ξέρετε οι στίχοι είναι της Γιώκο Όνο οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: you, Bako. Congratulations. Have a wonderful game.
1: Εντάξει, ήταν τρομερή, έτσι.
2: Συγκλονιστικό να το τραγουδάς αυτό σχεδόν ακαπέλα.
1: Βέβαια.
2: Παίζοντας μόνο πιάνο. Εσύ.
1: Και να γεμίζεις τόσο πολύ τον ήχο σε ένα τεράστιο στάδιο, έτσι.
2: Φίλε, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Τελειώσαμε.
2: Πάμε...
1: Δεν πειράζει, υπάρχει το αύριο πάλι.
2: Βεβαίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλες και όλους εσάς που ήσασταν παρέα μας και σήμερα. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και ναι. Μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
2: Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά.
2: Πάρα πολύ καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε Μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
9: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Γεια σου, Κία.
14: Γεια σου, Πάνο.
13: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
14: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
13: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
14: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
15: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το ePavla Radio.
12: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Ένα πετόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Τη μπάλα τη ζωή σου.
20: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Εδώ και σήμερα καλωσορίσατε. Εδώ και αυτή την εβδομάδα ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 ώρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα μαζί και αύριο μαζί, θυμίσου το. Εδώ στο καλύτερο κομμάτι της άνοιξης από εδώ και πέρα, αυτό είναι το σίγουρο. Ο καιρός κάνει τα τερτύπια του, αλλά η άνοιξη είναι εδώ για τα καλά από εδώ και πέρα. Καλωσορίσατε.

την προηγούμενη εβδομάδα κυκλοφόρησαν κάποιες λίστες που δείχνουν τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Έτσι για να αισθάνεστε φτωχούλης, φτωχάτζα. Βέβαια αυτό που δεν θέλουν να μάθεις και δεν στο λένε, και γιατί να στο πούνε, πρέπει να το ανακαλύψεις μόνος σου, είναι ότι όσο φτωχός και να έχεις, δύναμη έχεις. Οι περισσότεροι δισεκατομμυρίουχοι λοιπόν για φέτος συγκεντρώνονται κυρίως στην Γερμανία. Αμέσως μετά έχει και η Γαλλία και τους, και η Μεγάλη Βρετανία και η Ιταλία. Τη Μεγάλη Βρετανία γιατί τη βάλουμε στην Ευρώπη δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πρόκειται για χώρες με μεγάλες αγορές και ισχυρή βιομηχανία και πολυεθνικούς ομίλους. Αλλά πάμε τώρα στην Ελλάδα, η οποία, παρόλο που η Ελλάδα είναι τελευταία σε αγοραστική δύναμη στους πολίτες της, έχουμε την πρώτη, σε νούμερο ένα, πρώτη ναυτιλία σε όλο τον κόσμο, οπότε από εκεί πέρα έρχονται πάρα πολλά κέρδη. Φυσικά έχουμε και τον τουρισμό, έχουμε και κάποια άλλα πράγματα, κυρίως την ναυτιλία. 20 Έλληνες βρίσκονται στη σχετική λίστα με τους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα νούμερο αρκετά μεγάλο και για το μέγεθος της Ελλάδας και για τον πληθυσμό. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι έχουν ισχυρή διεθνή παρουσία.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Νομίζω ότι η διάθεση προσπαθεί λίγο να αλλάξει και οι μουσικές το ίδιο λόγω της εποχής. Γιατί ό,τι και να κάνει ο καιρός, πλέον η άνοιξη φαίνεται για τα καλά και προφανώς το μυαλό μας στο βάθος και το καλοκαίρι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Με βρίσκεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Εκεί τα λέμε όλα. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and More.
3: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Δίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

φρεσκότατη Duran Duran, Free to Love. Στο βίντεο κλιπ τους από αυτό εδώ το τραγούδι αναπολούν εκείνη την ωραία εποχή του MTV, όπου μέσα σε ένα από τα προγράμματα του MTV ήταν και αυτό εδώ, η discotheque, που μαζευόντουσαν όλοι τρελοί και χορεύανε, και αυτό το έπαιρνε η κάμερα και ενδιάμεσα η παρουσιάστρια ή ο παρουσιαστής παρουσίαζε τα τραγούδια. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα, σημείωσε το. Και άνοιξη στο καλύτερό της κομμάτι από εδώ και πέρα. Αρχίζουμε και σχεδιάζουμε πότε θα βουτήξουμε.

Μια περίεργη υπόθεση εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Και δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, αλλά καταλαβαίνουμε σε γενικές γραμμές ότι κάτι περίεργο τρέχει όταν σκοτώνονται με διάφορους τρόπους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με ένα πρόγραμμα στο διάστημα ή την πυρηνική ενέργεια ή τους εξωγήινους. Λοιπόν, έχουν μέχρι στιγμής πεθάνει με διάφορους τρόπους πάνω από 12 επιστήμονες. Ένας από τους τελευταίους απαθρακώθηκε μέσα στο Τέσλα του. Άλλοι εξεφανίζονται και μένουν τα κινητά τους, ας πούμε, στο σπίτι τους ή στη δουλειά τους. Προφανώς γιατί γνωρίζουν αυτοί που το κάνουν πολύ καλά ότι κάθε κίνηση με το κινητό τους προδίδει. Άλλοι δολοφονούνται και αναφέρονται στην αστυνομία ως αυτοκτονίες. Και από ό,τι έβλεπα εδώ, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο δυτικό κόσμο, συμβαίνει και στην Κίνα, από ό,τι έβλεπα εδώ. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι 9 δικοί τους επιστήμονες. Μάλλον το μήνυμα είναι από πιο πάνω, από τους επιστήμονες που τους πληρώνουν, ότι αυτοί που θα μείνουν θα πρέπει να το βουλώσουν αυτό που μάθαν όλοι και δεν πρέπει να βγει προς τα έξω.

Μέσα σε αυτούς που δολοφονήθηκαν τις τελευταίες μέρες και σας έλεγα προηγουμένως, επιστήμονες, είναι και κάποιος ο οποίος ετοιμαζόταν να καταθέσει διάφορα πράγματα για τους εξωγήινους, για την εξωγήινη επαφή στη γη και διάφορα άλλα τέτοια, και δολοφονήθηκε την προηγούμενη μέρα της κατάθεσής του. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς που αγαπάτε αυτό το θέμα, το αγαπάω και εγώ εννοείται, λίγο δύσκολο να μάθουμε την αλήθεια. Άσχετα αν αναθαρίσαμε τα τελευταία χρόνια ότι άρχισαν να μιλάνε κυβερνήσεις για αυτό το θέμα, μάλλον οι κυβερνήσεις θέλουν να συνεχίσουν ένα παραμύθι όπως το θέλουν αυτές, για να μην χαθεί η μπάλα. Λοιπόν, οπότε πήρε και μήνυμα ο υπόλοιπος κόσμος, μην καταθέτετε την αλήθεια για αυτό το ζήτημα. Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για άλλη μια ώρα. Μαζί σας, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεται και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Επιστρέφω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια αστυνομικές αρχές στην Καβάλα οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
13: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
14: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
13: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
15: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
17: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυγδαλαιώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την μπάλα τη ζωή σου.
20: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
22: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
23: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
22: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
23: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

δίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που νοιάζονται να συνεχιστεί η μουσική έτσι όπως την ξέρουμε μέχρι σήμερα στο Berklee, διαβάζω εδώ, Berklee College of Music, το κορυφαίο φυτώριο μουσικών ταλέντων στον κόσμο. Οι φοιτητές δεν δίνουν μάχη απλώς ενάντια σε έναν αλγόριθμο, αλλά ενάντια σε μια αισθητική που απειλεί να μετατρέψει την τέχνη σε ένα μαθηματικά τέλειο αλλά βαθιά φυσικό κατασκεύασμα. Γράφει ο Άκης Έβενης στο Facebook και εγώ θα προσθέσω ότι το θέμα δεν είναι μόνο καλλιτεχνικό, είναι και οικονομικό. Δηλαδή κάποιος έχει την τεχνητή νοημοσύνη και παίρνει χρήματα για πάρα πολλά πράγματα που κάνει. Έτσι ίσως γιατί φτιάχνει μια μουσική, γράφει ένα βιβλίο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δημιουργεί πρόσωπα ψεύτικα από τεχνητή νοημοσύνη και για όλα αυτά με έναν τρόπο πληρώνεται. Τι γίνεται όμως στο τέλος? Στο τέλος γίνεται ότι δεν πληρώνονται οι άνθρωποι για αυτές τις δημιουργίες, αλλά πληρώνεται ένας που κατέχει αυτή την τεχνητή νοημοσύνη, με αποτέλεσμα όλοι οι άλλοι να μείνουν άνεργοι σιγά σιγά, το χρήμα να μαζεύεται σε έναν ή σε λίγους πάνω στη γη και να μην υπάρχει και δημιουργία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Θα καταλήξουμε όλοι σαν αυτούς που ήταν στις τράπεζες υπάλληλοι τόσα χρόνια και τώρα με το ζόρι μπαίνεις σε μια τράπεζα και βρίσκεις 2-3 άτομα, ενώ στο εξωτερικό υπάρχουν και τράπεζες που δεν βρίσκεις καθόλου άτομα, αλλά όλοι αυτοί που θα εργαζόντουσαν μέσα στην τράπεζα π.χ. Πού θα απορροφηθούν, σε ποια καινούργια επαγγέλματα απορροφώνται? Είναι ζήτημα αυτό και όριμη σκέψη των απλών ανθρώπων για να μην χάσουν τις δουλειές τους. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ.

Διαβάζω εδώ για μια καθηγήτρια που έβαζε μαθητές να βλέπουν θρίλερ την ώρα του μαθήματος, εδώ στα μέρη μας, και έχουν απαντήσει ότι μερικοί γονείς είναι τόσο απομονωμένοι από το σύνολο, δεν βλέπουν το δάσος, βλέπουν το δέντρο συνεχώς και το δέντρο που τους βολεύει, γιατί αν ανοίξεις δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές που έχουν καταλληλότητα από 8 ετών και πάνω, θα δουν πράγματα πολύ χειρότερα από ένα ψεύτικο θρίλερ. Θα δουν ακριβώς πώς σκοτώνουν, πώς παίρνουν ναρκωτικά, πώς ακριβώς σκοτώσανε, πώς ακριβώς βάλαν και βγάλαν το μαχαίρι, τι έκανε μετά ο άλλος για να κρύψει τα αποτυπώματά του. Αυτό δεν είναι θρίλερ, αληθινό που συμβαίνει.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία, ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News 102,8. το ραδιόφωνο σου.
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Τελευταίο 20 λεπτό εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλώς όρισες και πάλι εδώ, Κοσμάς Καδραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίστε το αυτό. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Και πώς έχουμε φτάσει εδώ, ένας Θεός το ξέρει, το σταυρό μας κάνουμε. Και κάτι που έχω στο μυαλό μου να σας πω και θέλω έτσι να το μοιραστώ, είναι ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ομάδα έτσι παγκόσμια η οποία ετοιμάζει τα νέα, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο είτε σε τοπικό επίπεδο, κάθε τόσο έτσι ώστε το μυαλό μας να φεύγει από τα σοβαρά προβλήματα και θέματα. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.

Όλα κρυβαίνουν γύρω μας λόγω του πολέμου. Τι καλά, τι ωραία. Έτσι, άλλος κάνει τον πόλεμο, άλλος πληρώνει και, εν πάση περιπτώσει, αυτός που κάνει τον πόλεμο ας πληρώσει. Αυτός που δεν τον κάνει είναι το ζήτημα, γιατί να πληρώνει. Όλα έχουν ακριβήνει και θα κρυβήνουν και άλλα από ό,τι φαίνεται. Μέσα σε όλα αυτά είναι και τα προφυλακτικά, τα οποία ακριβαίνουν γύρω στο 30% από ό,τι διαβάζω εδώ. Και εντάξει, από τη μία θα πεις έχουμε υπογεννητικότητα, αλλά από την άλλη υπάρχουν τόσες αρρώστιες που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το κομμάτι και τα προφυλακτικά κάνουν αυτή τη δουλειά, να μας προφυλάσσουν και από τις αρρώστιες εκτός των άλλων.

Η Μαντόνα επιστρέφει σε λίγο καιρό, σε αρχές του καλοκαιριού, και τραβά ξανά τα βλέμματα στα 67 της. Τα αυτιά μας δεν ξέρω αν θα τραβήξει, γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχω ακούσει και ό,τι έχω δει μου είναι παντελώς αδιάφορο. Αν ήμουν σύμβουλος της Μαντόνα, θα της έλεγα να ντυθεί περισσότερο και να δώσει σημασία στο καλλιτεχνικό κομμάτι περισσότερο. Βέβαια αυτό ήταν αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν πρόεδρος, ξέρεις όλα αυτά τα αν. Σε αφήνω προς το παρόν. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δίνω ραντεβού και πάλι σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαι. Φιλιά πολλά. Σας αφήνω με Alex Goren. Αύριο εδώ.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Γεια σου, Κία.
11: Γεια σου, Πάνο.
10: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
11: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
10: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
11: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
12: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Ένα πεντόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
16: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
18: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
19: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
18: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
19: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με μια βουτιά στο χρόνο 1972, Jackson 5, Rocky Robin. Ο Michael Jackson ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τον ανιψιά του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson. Κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αμφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Τζαφάρ Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό strapless φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Τζάνετ Τζάκσον πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Μάικλ Τζάκσον, η Πάρις. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Μάικλ Τζάκσον ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

Και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall, η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Diana Ross, που ήταν το είδωλο του Michael Jackson για πολλά χρόνια. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως με τα θανάτιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson είναι το Escape, από όπου ακούμε

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία. Εννοείται, εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Mon Amour. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κωνσταντινούπολη, μνήμη πίστης και φωτός μετουσιώνεται σε μουσική στην καρδιά της Καβάλας. Από 4 έως 10 Μαΐου, μαθητές και μαθήτριες ενώνουν τις φωνές τους σε ένα αφιέρωμα στο συνθέτη και στιχουργό Σταμάτης Πανουδάκη. Ύμνοι και μελωδίες γίνονται προσευχή, μνήμη, φως, ελπίδα. Άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία. Από 4 έως 10 Μαΐου στην Καβάλα. Εκεί που έλαμψε το φως του Αποστόλου Παύλου.
1: Χορηγή επικοινωνίας. kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Εφημερίδα Θασιακή.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους γλύκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στα 23 του χρόνια ο Σόμπερ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλου απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Rick Astley επέστρεψε με νέο σίγγλ την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you. Και θα ακούσετε στη συνέχεια τι θα σας θυμίσει.

Ακριβώς αυτό σας θύμισε, Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Water Boys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Echo and the Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου, μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
10: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
9: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
11: Έχεις ιδέα.
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
14: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα αναλαφρή αίσθηση, βελούδινη υφή, χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη, αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, χαρακτηριστικός ο ήχος James Bond. Και ναι, πράγματι αυτό το τραγούδι, το First Light που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας, θα ακούγεται στο video game που έχει να κάνει με τον James Bond 007. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και ο Τσάρλι Πούθ έχει τους καλύτερους δασκάλους. Μάικλ Μακδόναλτ μαζί του, 74 ετών ο Μάικλ Μακδόναλτ, και ο Κένι Λόγγινς, άλλο θρηλυκό όνομα από το χθες, 78 χρονών σήμερα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single, Potential.

Ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Purple Rain από τον Prince. 10 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. 21 Απριλίου του 16, και λες και ήταν χθες. Επιστροφή της Madonna, υπόσχεται νέο άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Confessions on a Dance Floor νούμερο 2 αποτελεί τη συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Αυτό το τραγούδι ερμήνευσε μαζί με τη Sabrina Carpenter στο Coachella και οι δύο υπέροχες I Feel Free. Thanks for coming.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Το καλό γλυκό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει αρμονία των υλικών και ιδανικές συνθήκες παρασκευής. Τα πρώτης ποιότητας υλικά και η αγάπη για τη ζαχαροπλαστική οδηγούν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα σε κάθε είδους υλίκισμα. Σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, κουλουράκια, παγωτίνια και εφημισμένη lemon pie. Αναλαμβάνουμε μπουφέ για βάφτιση και γάμο. Και δημιουργούμε τούρτες γενεθλίων με ζαχαρόπαστα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική τζιμούρτα. Εκεί που η τέχνη συναντά την απόλαυση. Παπαχριστίδη 91 στην Ελευθερούπολη.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ιαν Ίκον μαζί με τη Μαρία Σλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα, Discover Me.

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Spider-Man ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Να προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Nicolas Cage, αγαπημένος Nicolas Cage, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράιαν Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita, αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

Παλιό και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Σισι Κάτς από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Μισελ Ντελούζ έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε, είχε βάλει και στοιχήματα κιόλα στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Hunterix είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το δίαιρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια! I was a ghost, I was alone.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Αλαβάνη, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική, 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Γεια σου, Kia.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
8: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 43020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελλάδα, οι αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
3: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πύρσα ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα αντιεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνη, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου Κία.
4: Γεια σου Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Shop. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Shop. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
9: Πούλο Shop. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulosshop.gr.
8: Πούλο Shop. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Τοσφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το Μανιφέστο Θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα διεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Ελαβάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμη βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας και στο poulospavlasop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντιδράσεις προκάλεσε το μανιφέστο θέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα. Η πολιτική δεν είναι ούτε μανιφέστα, ούτε προγράμματα Θεσσαλονίκης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν ντέρμπι μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για μάχη πλειοδοσίας, στο ποιος θα δώσει τα περισσότερα, αλλά και στο ποιος θα μιλήσει πιο τοξικά. Τον αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας θα τον επιλέξει ο ελληνικός λαός, απαντά το Πασόκ. Η προσωρινή κράτηση θέτει σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του, λέει ο δικηγόρος του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και εφετείο της Αθηνάς. Θερμότερο από τα φυσιολογικά επίπεδα προβλέπεται το φετινό καλοκαίρι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των επιστημόνων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τα αντιεθνή προγνωστικά μοντέλα. 1.200 συνταγές για φάρμακα υψηλού κόστους εκτελούνται εβδομαδιαία από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Κλείνει την Κυριακή η πλατφόρμα για τον κοινωνικό τουρισμό. Μια γυναίκα στην Αλαμπάνια, αστυνομικές αρχές στην Καβάλα, οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε ατύχημα. Δεν είχε και δίπλωμα γιατί της είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση. Την Κυριακή το Run Greece στην Καβάλα, πάνω από 1.000 συμμετοχές όλων των ηλικιών για τους αγώνες. Άρχισε επισήμως η αντιπυρική περίοδος. Αυστηρά τα πρόστιμα της πυροσβεστικής για τους παραβάτες που θα καίνε υπολείμματα από εδώ και στο εξής. Απολογισμός των εκδηλώσεων με αφορμή τη φιλοξενία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά από τη Λέσχη Ποντίων Καβάλας. Ευχαριστεί όσους βοήθησαν και όσους συμμετείχαν.
1: Ο καιρός.
2: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άναμοι βόρειο-ανατολική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Ποια είναι η Disneyland του Μάστορα? Πούλο Σοπ. Μπαίνεις και βρίσκεις τα πάντα. Ετοιμοπαράδοτα, εργαλεία και αναλώσιμα για να κάνεις παιχνίδι. Ολοκένουργιο μεγάλο κατάστημα Πούλο Σοπ. Επώνυμες μάρκες μηχανημάτων και επαγγελματικών εργαλείων στις καλύτερες τιμές για το σπίτι, τον κήπο, την οικοδομή, το αυτοκίνητο. Ανακάλυψε τώρα τη διάσημη σειρά εργαλείων Milwaukee. Για κάθε μάστορα, για κάθε απαιτητικό επαγγελματία.
4: Πούλο Σοπ. Συνεχές ωράριο Δευτέρα με Σάββατο και εγγυημένο After Sales Service. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και στο poulospavlashop.gr.
3: Πούλο Σοπ. Μάστορα, εδώ κάνεις εσύ παιχνίδι.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
7: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με